μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

στους ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή!
5: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Vivas, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή, Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Άγιος Δωρόθεος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος της Τύρου.

0: Άγιος Δωρόθεος. Σήμερα γιορτάζει ο Δωρόθεος, η Δωροθέα.
1: Έκσταση.
0: Ο Πλούταρχος.
1: Σανό.
0: Ο Νίκανδρος. Η Νίκη. Ο Σελήνιος. Η Σελήνη.
2: Τσικιτάν, τσικιτίταν, τανταν, και τουμπαν.
0: Ως δόρημα τέλειον εκ του των φώτων Πατρός Σοφίας την έλαμψη. Σύμφωνα με το απολυτίκιο. Καλημέρα παπά. Παπά που είσαι. Ευλογίες.
2: Porque genial así. Me gusta mi así. Me gusta mi así.
0: Υπέρ των ψυχών ημών.
2: Sí. Me gusta mi.
0: Ψοφάτε για τέτοια. Και τέτοια. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλες, σε όλους. Να είμαστε καλά. Όλα τα άλλα.
2: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Κάποιοι πάντως φροντίζουν να μην είμαστε καλά.
2: Εξτανώ. Me gusta me la como yo.
0: Μέχρι και ο Λαζόπουλος προθέσει ήταν προβληματισμένος. Τον είδα πολύ προβληματισμένο τον Λαζόπουλο, φοβισμένο θα έλεγα. Και με το δίκιο του άνθρωπος. Γιατί και αυτόν τον παρακολουθούσαν με τον Predator. Απ' τα κινητά μαθαίνανε τα πάντα. Σου λέει ο Λαζόπουλος, κι εγώ έκανα εμβόλιο. Λες να με έχουν βομβαρδίσει με τίποτα. Άρχισε να αμφιβάλλει κι αυτός τώρα. Πολύ προβληματισμένο τον είδα. Στην τελευταία του βέβαια εκπομπή. Τελευταία βέβαια της περίοδου.

Το μοναδικό λάθος σου τόσα χρόνια που σε παρακολουθώ, Λάκη μου, είναι που ασχολείσαι με το Γιάγκα. Μα ασχολείσαι εσύ ο Λαζόπουλος με το Γιάγκα.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Από την κορυφή του πηλίου Ερτζιανά FM 96,1 μαρκώνει όλα στη φόρα. Και από εκεί και πέρα βέβαια διαδικτυακά πάμε παντού και δορυφορικά. Σε όλες τις Υπήρους, σε όλες τις θάλασσες. Πάρτε καφεδάκια, ανεβάστε λίγο την ένταση, όχι πολύ. Στασί. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Γιώργο Πράττω, καλημέρα. Αντιδημαρχάρα Πράττω, πώς είσαι? Κυρίες και κύριοι, έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Γράφει εδώ, έστειλε μήνυμα προς όλους τους ακροατές. Εντάξει, αυτά δεν συνηθίζονται από τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά Πράττως είναι μια ιστορία. Πράττως είναι ευγενής, πρόσχαρος, χαμογελάει. Δεν είναι το ίδιο με τους άλλους. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργη. Εύχομαι δύναμη. Κύριοι των δυνάμεων, άρατε πύλες. Γελάει, ρε.

0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ελληνικός βολιώτικος καφές, μυρωδάτος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μοσχοβολάει ο τόπος, μοσχοβολάνε όλα τα παλιά. Ξέρετε, καβουρδίζεται και αμέσως αυτό το άρωμα πηγαίνει εκεί προς την πλατεία Λιγαφεραίου, προς το Δημαρχείο, ένα πράγμα έτσι. Και έρχεται και δημιουργείται έτσι μια ατμόσφαιρα, μια όσφρηση, ξέρω εγώ, ένα βαθύ χαμηλό βαρομετρικό πιέσεων. Λέω πρεζού. Καλημέρα σας κύριε Μακροσάβα. Λαμπράκι 7 στα παλιά το καφεκοπτίο μας.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας την οδό Λαρίζης, μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλο μέσω της οδού Λαρίζης, κάνετε μια στάση στο νούμερο 174, στο καφενείο μας, του Δημητράκη του Μανώλη, στο πρώτο κόμβο. Προς τη μήνη, ανεβαίνοντας τη Λαρίζη, στο δεξί μας χέρι, το νούμερο 174, καφεδάκια, σαντουιτσάρες, μεζεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας, είμαστε ένα καφενείο, ρε παιδί μου, που τα έχει όλα. Αέρα! Δημητράκη, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά εσύ.
0: Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Good morning. Δεν μου λες εσύ και παιδιά που πάμε τα τύρανα, άμα έχεις να...
1: Μυρμικές.
0: Καλό, καλό. Για πες, τι προτείνεις στις φιλές.
1: Σήμερα έχει μακαρονάδα, μη κοιμά.
0: Αυτά, εφιψηλού.
1: Δεν βλέπεις.
0: Με όλα τα κομφόρ, Τι με...
1: Πήγα να πάρω που λες και λίγο γλυκάκι.
0: Ναι.
1: Στο μανδυλάκι με λέει κοπέλα. Ήθελα κουραβιέδες με σοκολάτα και μου λέει δεν έχει, λέει, τους έχει πάρει ένας με το λεωφορείο.
0: Ψάχνετε με εφηβίασες τώρα, για ξέρω, πάρτε από την αρχή το τιμόνι, πάρτε από την αρχή.
1: Πήγα να πάρω στο μανδυλά σου, λέει, κουραβιέδες με σοκολάτα και μου λέει η κοπελίτσα δεν έχει, λέει, τους έχει πάρει ένας με το λεωφορείο, λέει, σταματάκι τους παίρνει όλους.
0: Αστικό λεωφορείο, αστικό.
1: Ναι, αστικό.
0: Να, πως λέω, περνάει ο άλλος και παίρνει κουραβιέδες με το σοκολάτα.
1: Τι έχουμε πάθει, ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Το λεωφορείο το αστικό που γράφει πίσω Βολιωτάκι αυτός. Παίρνει όλες τις κουραμπιέδες σαν το μανδυλά. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή. Μπλέξαμε, Δημητράκη, μπλέξαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Ζήκο. Ηλία, ρίχτο. Το ρίξε στις κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες με σοκολάτα.
2: Το υπογείο. Φτάσαμε στο δώμα.
0: Το τερματίσαμε.
2: Είχε κι άλλα ακόμα. Σπάσαν τα ταβάνια μας.
0: Άσε ρε, πάει. Βγήκαν τα ντιβάνια μας στον ουράνιο θόλο. Και τον θέλανε όλο.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

Καλημέρα στη Βουλγαρία, να είσαι καλά φίλε, πολύχρονος. Πολύχρονος για τα γενέθλια. 64. Καλημέρα στη Σκιάθο. Ρε παιδιά, τι ουράνιο τόξο ήταν αυτό χθες που βγήκε στο νησί κάτω στην παραλία. Ορατό βέβαια από την παραλία. Μετά την βροχή, παιδιά, μετά την καταιγίδα στη Σκιάθο, για όσους ξέρετε από το παλιό λιμάνι, βγήκε ουράνιο τόξο, έντονο. Μπείτε στο βολιωτάκι να δείτε μια φοβερή φωτογραφία, η καρποστάλη είναι. Ξεκινούσε το ουράνιο τόξο από την Πούντα αριστερά απέναντι, το παλιό το λιμάνι, και κατέληγε εκεί δεξιά από τον Μπούρτζη στο ύψος του Τζουγκριά. Δηλαδή μετά την καταιγίδα η απόλυτη γαλήνη. Δηλαδή θα μπορούσε ένας ποιητής να το προσεγγίσει, ξέρω εγώ, κάπως διαφορετικά. Το Αιγαίο δηλαδή να υποκλίνεται, το Αιγαίο να υποκλίνεται ένα πράγμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Αυτό τι θυμίζει. Γιώργο Χριστέλη, ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Γιώργο Χριστέλη, ευχαριστώ. Γιώργο, αυτό τι μας θυμίζει. Αυτή η εκπληκτική φωτογραφία μας θυμίζει ότι οι πιο όμορφες στιγμές έρχονται πάντα αφού περάσει η μπόρα. Δηλαδή Γιώργο Χριστέλη, μια αγκαλιά χρωμάτων πάνω από τα καταγάλανα νερά της Σκιάθου. Δηλαδή θα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, η φύση στα καλύτερά της.

0: η φύση στα καλύτερά της.
1: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 24 λεπτά. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση, το καράβι σε λάθος κατεύθυνση κάθε πέρσι και καλύτερα. Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περίοδου αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση. Η κυριαρχία της κυβέρνησης στο πολιτικό σκηνικό δεν συνοδεύεται από κοινωνική αισιοδοξία. Αντίθετα, η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Ο Νετανιάχου αγωνίζεται να επιβιώσει πολιτικά, εξαρτάται από πόση διάθεση έχει ο Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν.

Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου. Οι υποκλοπές μπαίνουν στην εξίσωση για πρόωρες εκλογές. Στο Εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης.

0: καύσωνας, πώς δροσίζονταν οι κάτοικοι των μεγαλοπόλεων πριν τον κλιματισμό. Εσάς περιμένουμε. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Μηχανογραφική, συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-298955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Τώρα όσον αφορά το στίγμα εδώ στην Μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας, το στίγμα εστιάζει σήμερα σε κάποιες δικαστικές αποφάσεις, σε κάποιες δράσεις, θα έλεγα, κοινωνικής έτσι προστασίας, σε διάφορες πολιτικές διεργασίες, ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Το Τριμελές του Βόλου έκρινε ενόχους δύο τύπους για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή. Γιατί? Διότι απέσπασαν 23.500 ευρώ από υπάλληλο τοπικής εταιρείας εδώ στο Βόλιο. Η ορθοπαιδική κλινική του Αχιλλοπούλιου νοσοκομείου του Βόλου ενισχύεται άμεσα με την πρόσληψη επικουρικού ιατρού με 24μηνη σύμβαση. Καθώς είπα προηγουμένως για την απάτη με τον υπολογιστή, να σας πω ότι ξεκίνησε μια επίσημη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Βόλου με την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, με στόχο την ενημέρωση και πρόληψη περιστατικών εξαπάτησης των πολιτών. Καλημέρα σας, κύριε Κουλούρη. Επίσημη συνεργασία της Αστυνομικής Διεύθυνσης με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας. Ποιος είναι εκεί? Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας. Η κυρία Αναγνώστου. Κύριε Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, κύριε Διευθυντά, το αλφατάφαλονί σου είναι δικό σας, τη δική σας δικαιοδοσία. Για δείτε εκεί πέρα. Συμβαθίζουν όλα αυτά, κύριε Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, πριν πάρω κάτω το αρχηγείο της αστυνομίας, για δείτε, συμβαθίζουν να είναι αντιδήμαρχος, να είναι μέλος δημοτικής επιτροπής και εν ενεργεία διοικητής του αλφατάφ. Για δείτε τα αυτά πριν πάω κάτω στον αρχηγό. Δείτε τα.

στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο κέντρο του Βόλου. Με 70% υγρασία, Βόλος καιρός, ηλιοφάνεια. 21 βαθμούς έχουμε στη Σκάθο με 77% υγρασία. Στη Σκάθο τα πράγματα είναι κάπως περίεργα, φαίνεται έχει σύννεφα εκεί. 21 βαθμούς έχουμε στη Σκόπελο και εκεί είναι κάπως περίεργα. Δεν ξέρω, το δελτίο μου δίνει εδώ πέρα ασθενή βροχόπτωση στα νησιά, παιδιά. Το πλοίο της ακτοπλοείας έχει αποπλέψει, μάλλον καθυστερημένα, από το Βόλο, δεν ξέρω γιατί. Το βλέπω μόλις τώρα να βγαίνει με τον παγασιτικό, το Superstar 2 με 17,7 κόμβους. Κανονικά έπρεπε να είναι αυτή την ώρα στον Πλαντανιά, είναι στο Trigger. Άρα έφυγε με καθυστέρηση. Άρα δεν έφυγε 8 παρά 20, άρα έφυγε 8 και. Τι έγινε, ρε παιδιά, είχατε συχνοουρία? Από τα νησιά προς το Βόλο έρχεται το καταμαράν, τη C-Jet, το Eagle Jet 2. Έρχεται από τα νησιά προς το Βόλο, βρίσκεται λίγο πριν την Αγία Κυριακή, με 25,3 κόμβους. Βλέπω από το Αχίλιο έχει αποπλέψει το Ελισάβετ Δήμητρα. Σας φέρνει κόσμο στη Σκάθο. Και βέβαια έχουν αποπλέψει όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουρασγέρες του Κώστα του Δημητρίου του Ταρζάνε.

Και εφόσον είμαι στο δορυφόρο, να στείλω και ένα καλό μεσημέρι στη μακρινή Κίνα. Και βλέπω τον Βολιώτη, τον καπετάνιο, τον καπτεγιάννη, τον Νάπα, να μπαίνει καμαρωτός στο λιμάνι της Κίνας. Άντε καλιά, άφηξη, κάπτεν! Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία!

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Νέα Υόρκη επιμένει, εδώ και καιρό επιμένει. Φίλε Δημήτρη, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Είναι πάρα πολλά. Αν είχε ο χρόνος 14-15 μήνες, πότε, πότε. Στη Νέα Υόρκη δεν μπορείς να έρθεις για 4-5 μέρες ή μια εβδομάδα. Η Νέα Υόρκη απαιτεί μήνα. Το μίνιμουμ είναι ένας μήνας. Και η Νέα Υόρκη και η Αυστράλια. Άρα λοιπόν σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εσύ όμως μπορείς να έρθεις. Εσύ μπορείς να έρθεις για vacation. Αφού δεν ήρθαμε το 92 ρε Δημήτρη επί Καστανά. Μάτσο!

παιδιά, την προσεχή εβδομάδα θα γίνει χαμός στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Ολόκληρη την εβδομάδα, από τη Δευτέρα, από μεθαύριο Δευτέρα, σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τη Δευτέρα Σάββατο 6, Κυριακή 7, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, μέχρι το Σάββατο 13. Ο Εσερίδης εκεί πέρα διοργανώνει πράγματα και θάματα, θα είναι ένα εξαίσιο θέαμα, θα πρέπει να πάμε να το απολαύσουμε. Τι διοργανώνει ο Εσερίδης?

Ο Εσερίδης, ο Δήμαρχος του Αλμυρού, διοργανώνει διεθνή αγώνα jet ski. Καλά το ακούσατε. Γιατί ο Αλμυρός δεν είναι μόνο κάμπος, δεν είναι μόνο λασπάδες. Ο Αλμυρός έχει και θάλασσα. Ο Δήμος Αλμυρού και όχι μόνο θάλασσα. Μιλάμε για βαρβάτα πράγματα από τον Αηδημήτρη, πίσω δίπλα στη Γλύφα. Αηδημήτρη, Αχίλιο. Πτελεός. Πηγάδι Πτελεού. Αγία Μαρίνα. Μιτζέλα. Ολόκληρη ακτογραμμή. Μέχρι εδώ στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Σύνορα με το Δήμο Βόλιο. Δηλαδή ο μισός παγασιτικός είναι του Δήμου Αλμυρού και βγαίνει και από κάτω μεριά. Βγαίνει και από το Αρτεμίσιο. Βρέχεται και από το Αιγαίο. Γιατί το Αχίλιο π.χ. το Αχίλιο είναι εκτός παγασιτικού. Άσχετα αν ορισμένοι, αν κάποια γεωγράφητοι τοποθετούν το Αχίλιο μέσα στο παγασιτικό, για γέλια δηλαδή. Είναι εκτός παγασιτικού, βρέχεται απευθείας

να φανταστείτε ότι το Αχίλιο, το Αχίλιο είναι ακριβώς το ύψος της νότιας Μυτιλίνης. Το Αχίλιο Αλμυρού είναι στο ίδιο ύψος με το πλωμάρι της Μυτιλίνης, της Λέσβου. Ακριβώς το πλωμάρι, ο κόλπος πλωμαρίου. Και αν πάμε ακριβώς απέναντι στην, στα ελληνικά παράλια της Μικράς Ασίας, κατευθείαν στο Δεκελί. Και πιο κάτω τα ναυπηγεία της Αλιάγα. Αλιάγα τα διαλυτήρια. Ναι, περνάει ξέστερα κάτω από την νότιο σκόπελο και κατευθείαν απέναντι πλωμάρι, Λέσβος και απέναντι με την Κελή, το Αχίλιο, στο ίδιο ύψος. Τέλος πάντων, σας έλεγα ότι ο Εσερίδης, ο δήμαρχος του Αλμυρού, διοργανώνει διεθνή αγώνα jet ski από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο. Ο Δήμος Αλμυρού, ο Πανελλήνιος Όμιλος Jet Spo. Μεγαλεία. Ο Πανελλήνιος Όμιλος Jet Spo και ο Διεθνής Οργανισμός Jet Red. Παναγία μου. Αυτά είναι. Ο Εσερίδης, ο Δήμαρχος του Αλμυρού, ο Πανελλήνιος Όμιλος Jet Spo και ο Διεθνής Οργανισμός Jet Red σας προσκαλούν την επίσημη τελετή έναρξης και διεξαγωγής του διεθνούς αγώνα Jet Ski Ακρόπολη Jet Red 2026 Αλμυρός Γκρις. Μεγαλεία. Αλμυρός Γκρις. Παρουσία αθλητών και αποστολών από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση θα γίνει στη Μιτζέλα, στην Αμαλιάπολη Δήμου Αλμυρού. Η έναρξη των αγώνων τη Δευτέρα, 8 του μηνός, μεθαύρο Δευτέρα, σε 7.30 το απόγευμα. Λήξη των αγώνων το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα. Μάλλον τα jet ski θα τερματίσουν στο Αχίλιο, θα μας τα πει ο δήμαρχος. Καλέσουμε τον δήμαρχο αργότερα να μας τα πει. Παιδιά, θα γίνει χαμός jet ski. Πέτρο Θεοδωρίδη, πολύ θα ήθελα να είχα ένα jet ski. Καταρχήν τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει παρέλαση των αθλητών όλων των διεθνών αποστολών με τις σημαίες των χωρών συμμετοχής, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αλμυρού και μαθητών των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Έρε μεγαλεία στη Μιτζέλα! Θα γίνει παρουσίαση των αθλητών και των διεθνών αποστολών και θα κηρυχθεί στις 7.30 επίσημη κήρυξη έναρξης των αγώνων Ακρόπολη Jet Red 2026. Έρε μάλαμ Grand Prix! Παιδιά, Grand Prix! Αλλαγία μου, jet ski. Δήμαρχε, υπάρχει jet ski που μπορούν να ανέβουν οι πολύ εύσομοι. Υπάρχει. Λεπτομέρειες αργότερα.

καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει mail μέσα από το πλοίο Μαρίνα που σε λίγα λεπτά μπαίνει μέσα στο λιμάνι της Λεμεσού. Προφανώς είναι η καινούργια γραμμή, το καινούργιο πλοίο της γραμμής Λεμεσός, Πειραιάς Λεμεσός. Είναι το επιδοτούμενο από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Μέχρι πέρυσι, ναι, μέχρι πέρυσι ήταν το Νταλέλα. Φέτος είναι το Μαρίνα με ιταλική σημαία. Το ferry boat Μαρίνα εκτελεί δρομολόγια Πειραιάς Λεμεσός, επιστροφή, πάει και έρχεται συνέχεια. Μεγάλε, αν θέλεις στείλε μου τιμή εισιτηρίου και το αυτοκινήτου. Θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει Πειραιάς Λεμεσός. Αλλά πού να έρθουμε με αυτοκίνητο και πέρα να μπερδευτούμε, σκουντωθούμε. Είναι δυνατόν τώρα οδηγούμε δεξιά και αριστερά. Παναγία μου.

παιδιά, επειδή με ρωτάτε αρκετοί όσον αφορά τις διαδρομές που θα κάνουν τα jet ski. Παιδιά, κάθε μέρα θα περιλαμβάνει και διαφορετικές διαδρομές. Θα υπάρχουν διαδρομές με δεξιότητες, λέγονται, πώς λέγονται, χρονομετρημένες διαδρομές δεξιοτήτων. Θα γίνουν αγωνιστικές διαδρομές από τα Λιχαδονήσια, στη Βόρεια Εύβοια προς το Αχίλλειο.

Την Τετάρτη το πρόγραμμα προβλέπει διαδρομές προς τις βόρειες σποράδες. Jet ski σας λέω, θα γίνει χαμός. Πέτρο, α ρίξουμε κανένα σκάφος να το δούμε το θέαμα από κοντά. Θεοδωρίδης! Θεοδωρίδη, α ρίξουμε κανένα λέιζερ, Βόλος Μαρίν. Να δούμε τους αγώνες jet ski από κοντά. Έλα Πέτρο, δραστηριοποιήσου, τώρα αρχίζουν τα καλά.

Για λεπτομέρειες θα πάμε σε λίγο στο Δημαρχείο του Αλμυρού. Θα μας τα πει ο Δήμαρχος ο Δημήτρης ο Εσερίδης. Θα τον συνοδεύσουμε. Grand Prix, λέει, Παναγία μου. Θα συνοδεύσουμε τον ψηλό, τον Δήμαρχο του Αλμυρού.

Τα έχω ζήσει, φιλαράκο, από τη σωστή πλευρά. Αλώνιζα την βόρεια πλευρά, τη βόρεια πλευρά του Τάμεση. Τον βόρειο δικό άξονα. Από κάτω από τις εκβολές του Τάμεση μέχρι μέσα στο Λονδίνο. Από την πάνω πλευρά είναι το Γκρέι, είναι το Τίλμπουρι, μέχρι μέσα στο Λονδίνο. Ναι. Από πάνω μεριά οπωσδήποτε στο Λίβερπουλ. Βέβαια στο Μάντσεστερ και πιο ακριβώς από την απέναντι πλευρά, την ανατολική, Μίτλεσμπρο, Χάρτλεμπουλ. Μέχρι πάνω, στα Σέτλαντ. Καλημέρα στην Πρέβεζα.

Μια φίλη ακροάτρια μου στέλνει μήνυμα, ένα email και μου γράφει: θέλουμε μια ανάλυση του Νόζι Μπι. Κυρία μου, φαίνεστε ψαγμένη. Ανάλυση του Νόζι Μπι. Κυρία μου, σταυρός του Νότου είναι μια αποστροφή από ένα ποίημα, από στίχους του Νίκου του Καβαδία. Το τραγούδι σου, Παππού Κωνσταντίνου, Νταλάρας, τόσο και τόσο. Τι ιδιαίτερη ανάλυση του Νόζι Μπι? Το Νόζι Μπι είναι ένα νησάκι στην βόρειο-δυτική Αγκάλη, τη Μαδαγασκάρη, ένα τεράστιο νησί. Στην βόρειο-δυτική πλευρά της Μαδαγασκάρης είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, το Νόζι Μπι. Το αναφέρει ο Νίκος ο Καβαδίας, ο αείμνηστος Καβαδίας. Κάπου είχε πάει σε ένα μαγαζάκι, είχε πάει κάτι μαχαίρια και αναφέρει το Νόζι Μπι. Εσείς τι είδους ιδιαίτερη ανάγκη θα θέλετε, κυρία μου? Φαίνεστε πάρα πολύ ψαγμένοι. Εκτός αν με τρολάρετε. Που μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εκτός αν έχετε θυμηθεί μια τάκα που πέταξε εδώ και πάρα πολύ καιρό: κρατήστε το όνομα Νόζι Μπι, σας είχα πει. Άρα πιάσετε εκείνη την ατάκα, σωστή σας βρίσκω. Πάρα πολύ σωστή. Και θα επιβεβαιωθείτε, κυρία μου.

Έχω προαναγγείλει μια συνέντευξη από χθες. Βγήκε μια κυρία χθες στο τέλος της εκπομπής και της είπα θα τα πούμε αύριο. Και μάλιστα έλεγα για το αεροδρόμιο της Κιάθου, το περιβάλλοντο χώρο και τα 18 εκατομμύρια, και όπως τα έλεγα για το λιμάνι του Αγιοκάμπου, πακτολός χρημάτων, πεταμένα λεπτά. Ερημόνι, έρημο το λιμάνι του Αγιοκάμπου, στο πουθενά, στο ανοιχτό πέλαγος. Τι θα πάνε εκεί πέρα, τα εμπορικά θα πάνε? Τι θα πάνε εκεί, ακτοπλοεία? Προς τι λοιπόν τα εκατομμύρια ρε εσύ αγοραστέ, έλεγα χθες. Και προς το τέλος βγήκε η... Κάλεσε την κυρία Κολυδρίνη, βγήκε η κυρία Κολυδρίνη, κάτι πήγε να πει, λέω, αφήστε τα κυρία μου για αύριο. Άρα λοιπόν, Δωροθέα Κολυδρίνη, Δωροθέα Κολυδρίνη, παιδιά, σήμερα τιμάται η μνήμη Άγιος Δωρόθεος. Άγιος Δωρόθεος. Ήταν ποιμένας. Είχε την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν το νόμο, ο πατέρα Βάιε. Δηλαδή, όπως θα έλεγε και η κυρία Κολυδρίνη που είναι και φιλόλογος, την ακριβή, δεν είναι θεολόγος, φιλόλογος είναι, δηλαδή Παπαβάγιο, την ακριβή γνώση και αλήθεια που βρίσκεται μέσα στο νόμο, στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τώρα αυτά βέβαια εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα, στα Τέλ Αβίβια και στις Χάιφες, εμείς αντί να ακολουθήσουμε Πέτρο Θεοδωρίδη, τα εν Ολύμπου αδέρφια μας, ακολουθήσαμε να μην πω τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ξέσπασε εκείνος ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, και μιλάμε τώρα στα χρόνια του Διοκλητιανού, έτσι, Διοκλητιανός, κατάφεραν τον Δωρόθεο, τον έπεισαν να απομακρυνθεί από τον τόπο εκεί, διωγμούς είχαμε, θανάτους. Έφυγε από εκεί ο Δωρόθεος και πήγε στη Δισό. Δισό είναι μια αλλαγή ονομασίας εδώ στη Θράκη. Και εκεί ασκήτευσε. Και ακολούθησε βέβαια την Πεπατημένη. Έζησε πολλά χρόνια ο Δωρόθεος μέχρι τη βασιλεία του Ιουλιανού. Θυμάστε από την ιστορία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Παραβάτη άσοτε. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Δωρόθεος. Άρα λοιπόν, Δωροθέα Κολυδρίνη γιορτάζει. Καλέστε την παιδιά. Έχουμε συνέντευξη με την κυρία Κολυδρίνη. Από χθες. Χαμπάρι δεν έχετε πάρει. Όλα θα σας τα λέω. Γιορτάζει η κυρία Κολυδρίνη, Δωροθέα. Δωροθέα Κολυδρίνη, γιορτάζει, να της πούμε χρόνια πολλά, και μέχρι να την καλέσετε να της αφαιρώσω και ένα τραγούδι. Να της αφαιρώσω ένα τραγούδι εκείνο που λέει, τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμη δεν έχω γευθεί. Αφού κρύβεται το αύριο σ' ό,τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, δεν ανησυχώ. Και κάτι τέτοια ωραία, με τη Χαρούλα την Αλεξίου. Πρέπει αυτή η στίχη να είναι του Κύπριου, του Γιώργου, του περίεργου, του Θεοφάνους. Φοβερός στίχος. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμη δεν έχω γευτεί. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Αυτό θα αφαιρώσω στην κυρία Κολυδρίνη για την σημερινή γιορτή της. Καλέστε την να τα ακούσει κιόλας. Την έχετε καλέσει? Είναι στη γραμμή. Μπράβο, τα ακούσει.

0: Επομένως, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω καλέσει εδώ στην ανοιχτή γραμμή ένα πρόσωπο που έχει, θα έλεγα, συνδέσει άρρηκτα το όνομά του, θα έλεγα, με την σύγχρονη ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στη Μαγνησία. Με την σύγχρονη ιστορία, και αυτό εμπερικλεί πάρα πολλά. Ένας τέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δευτέρου βαθμού βεβαίως, που βρέθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων, ασχέτως αν δεν φάνηκε, τόσο στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αλλά όσο και στις πρωτοφανείς κρίσεις που δοκίμασαν εδώ τον τόπο. Και την καλό τακτικά, διότι εδώ στο μικρόφωνο θέλω ανθρώπους που να γνωρίζουν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή. Θέλω ανθρώπους εδώ στο ραδιόφωνο όχι να βγαίνουν για να κάνουν το κομμάτι τους, αλλά να διαθέτουν βαθιά γνώση των θεμάτων. Με προσωπικότητα ανθρώπους, με διαδρομή στα κοινά, με άποψη, που να γνωρίζουν, ρε αδερφέ, τι σημαίνει διοίκηση στο πεδίο, τι σημαίνει διαχείριση της καθημερινότητας του πολίτη και πώς θα γίνει. Την κάλεσα από χθες και εμείς καλούμε αυθόρμητα, πατιούτ, και αμέσως δέχτηκε η κυρία Δωροθέα Κολυδρίνη. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το όμορφο τραγούδι που μου αφιερώσατε και για τις ευχές.
0: Σας άρεσε το τραγούδι αυτό?
1: Πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Άρα καλά έπεσα μέσα, διότι κάποτε μου είχατε πει, σας είχα ρωτήσει πριν χρόνια.
1: Μου το είχατε ξαναφιερώσει αυτό το τραγούδι, γιατί σας είχα εμπιστευτεί ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου και πολλές φορές έτσι το ακούω. Θεωρώ ότι έχει ένα αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με όσα μας περιμένουν και τα οποία είναι αυτά τα οποία μας δίνουν και κίνητρο για να είμαστε δυνατοί στη ζωή.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Είναι αυτό που λένε πριν το παιχνίδι να γίνει σουηδική γυμναστική, έτσι, για το ζέσταμα που λέει και ο Δημήτρης ο Κολυνδρίνης, σαν παλιός αθλητής. Η Κολυνδρίνη, η Δωροθέα Κολυνδρίνη, έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια από θέση ευθύνης. Κοιτάζοντας πίσω, ποιο θα θεωρούσε έτσι το μεγαλύτερο προσωπικό της στοίχημα που κέρδισε για τη Μαγνησία, αλλά και ποιο που έμεινε ανεκπλήρωτο, που δεν εκτελέστηκε ποτέ?
1: Κάθε φορά που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, να απομονώσω κάτι, δυσκολεύομαι πάλι να απαντήσω. Και κάθε φορά που το σκέφτομαι όταν τελειώνει μια συνέντευξη, δεν έχω απάντηση συγκεκριμένη. Γιατί ήταν τόσο πολλά τα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδίως αντιπεριφερειάρχης μια ολόκληρη δεκαετία. Είναι πολύ συμπυκνωμένος χρόνος και σου δίνεται η δυνατότητα, εφόσον σου αρέσει αυτό που κάνεις και εφόσον έχεις και τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

0: σημαίνει. Από πού να πιάσουμε, από τα πόσα σχολεία έχουμε δημιουργήσει, από τις υποδομές, από δρόμους, από γέφυρες, από αντικαταστάσεις δικτύων που ο κόσμος έπει να πάει με αντουσωλήνες, από τα έργα βιώσιμης αστικής ανάπλασης, από υδρομαστεύσεις, από αντιπλημμυρικά, από πού, από το ΚΕΘΕΑ πιλότος, από την πολιτιστική αιστεία των Ιώνων. Κάθε περιοχή έχει και ένα κόσμιο, ας πούμε, από τα βιοκλιματικά σχολεία, από το καινούργιο σχολείο στο Καραγάτς, από τα κλειστά γυμναστήρια, αγορά, Αλόνισος, Σκιάθος, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία. Τι να πιάσω και τι να αφήσω πραγματικά, δηλαδή κάθε φορά χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή και δεν θα τελειώσω ποτέ. Κάθε φορά λέω, όχ, ξέχασα και εκείνο, όχ, ξέχασα και τα άλλα.
1: Αλλά αυτά, επειδή το ένα φέρνει το άλλο, μιλήσατε για όλες αυτές τις υποδομές.
0: Για όλες, για ελάχιστες.
1: Για ελάχιστες, ναι. Ναι, αλλά η Μαγνησία, αυτές οι υποδομές δοκιμάστηκαν πάρα πολύ σκληρά, διότι η περιοχή επλήγει από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, επλήγησαν αυτές οι υποδομές. Θα ήθελα να μου πείτε τα βασικότερα διδάγματα που αποκομίσατε από αυτήν την διαχείριση των συγκεκριμένων κρίσεων.
0: Ναι. Αφενός να σας πω ότι όποιες υποδομές, όποιον με αυτό το πλήγμα που δέχτηκε η Μαγνησία θα είχαν υποστεί ζημίες. Βέβαια τις βασικές ζημίες τις υπέστη το οδικό δίκτυο και οι πόλεις και οι περιοχές όπου πλήγησαν, ενώ δεν πάθαν τα κτίρια κάτι, ούτε το ελληνικό του Πλατανιά έπαθε, ούτε τα νοσοκομεία, ούτε η σιδηροδρομική γραμμή. Τέλος πάντων, πλήγησαν συγκεκριμένες υποδομές από τη συγκεκριμένη καταστροφή. Το δίδαγμα τώρα που παίρνω. Ότι κάθε φορά που βρίσκεσαι στη δημόσια διοίκηση, πέρα από το ότι έχεις να διαχειριστείς τα συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή μια εφιστάμενη κατάσταση, η οποία βρίσκεται στα όρια του φυσιολογικού, στα όρια δηλαδή τα συμβατικά όρια μιας ενδεχόμενης αναμονής καινούριων καταστάσεων, θα πρέπει τώρα με τα νέα κλιματικά δεδομένα να είσαι υποψιασμένος, και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει όλο και πιο συχνά, για καινούργια πράγματα, για δεδομένα τα οποία δεν υπάρχουν, για ενδεχόμενες κρίσεις οι οποίες θα είναι πρωτόγνωρες. Και επειδή ξαφνιαζόμαστε κάθε τόσο, είτε σε επίπεδο πυρκαγιών, είτε σε επίπεδο πλημμυρών, είτε σε επίπεδο έντονων καιρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων κτλ., σιγά σιγά θα πρέπει, ξεκινώντας από την κεντρική πολιτική σκηνή, όλες οι υποδομές και όλες οι χρηματοδοτήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ να προσαρμόζονται, παρότι ο προϋπολογισμό είναι πάρα πολύ υψηλή, σε νέες κατασκευές, νέες υποδομές με πολύ μεγαλύτερες αντοχές και προσαρμοσμένες σε άλλα πια δεδομένα, τα οποία εν δυνάμει θα εμφανιστούν άμα την εξελίξη του χρόνου και των περιστάσεων.
1: Αρπάζω μια τάκα που είπατε για αφύσικα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πόσο αφύσικα, εσείς μείνατε στο αφύσικα έκθαμβοι με δέος μπροστά σε αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Ή αμφιβάλλατε βαθιά μέσα σας και ψάξατε για έτη περισσότερα, δηλαδή πιστήκατε για την φυσικότητα αυτών των φαινομένων?
0: Όχι.
1: Ή πιστέψατε ότι κάτι άλλο συνέβη πίσω από
0: αυτό
1: το παραβάν?
0: Όχι. Αυτό που συνέβη για τις προκείμενες καταστροφές ήταν μια βιβλική καταστροφή που προέκυψε από μία αναπάντηχα φαινόμενα, τα οποία ούτως ή άλλως βάσει των επιστημονικών δεδομένων δεν πρόκειται άμεσα να ξανασυμβούν, άσχετα αν κάποιοι γιατί βοηθούνται από αυτό τα συσχετίζουν. Επελώριες ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που δεν μπορούσαν, το βλέπουμε και στο εξωτερικό να συμβαίνει, δεν μπορούσε ο τόπος να ανταποκριθεί.
1: Σας το επισήμανα, διότι χρησιμοποιήσατε το χαρακτηρισμό αφύσικα φαινόμενα.
0: Ναι, αφύσικα με την έννοια της μη φυσικότητας και των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό ή...
0: Είμαι 1000% σίγουρη.
1: Ότι δεν έχει συμβεί κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Αν εννοείται ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, κανένας δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος ούτε σήμερα ούτε μετά από 5 χρόνια
1: δεν
0: για
1: είμαστε,
0: αυτό το φαινόμενο
1: δεν είμαστε,
0: 23.
1: Δεν είμαστε άνθρωποι της συνωμοσιολογίας, προς Θεού.
0: Όχι, όχι. Ούτε εγώ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ναι. Το μόνο που δεν μπορεί να μου προσάψει κάποιος. Ναι. Γι' αυτό και μιλάω ξεκάθαρα και σας λέω ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο και μετά από 10 χρόνια να γίνει θα έχει ακριβώς τις ίδιες επιπτώσεις που έχει σήμερα. Δεν μπορείς να κάνεις υποδομές τέτοιες που να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αν αρχίσει λοιπόν το κράτος και κάνει έργο ορεινής υδρονομίας που θα στοιχήσουν εκατομμύρια ευρώ και πιάνει τα νερά ψηλά, ώστε να μειωθεί ας πούμε η ποσότητα των νερών που φτάνει μέσα στις πόλεις και δεν αναφέρουμε μόνο στη Μαγνησία, τώρα έτυχε να γίνεται στη Μαγνησία αυτό. Άλλη φορά μπορεί να συμβεί σε άλλο νομό που το απέφχομαι. Όταν λοιπόν θα γίνουν αυτά τα έργα, τότε σαφέστατα θα είναι και πιο προετοιμασμένος ο τόπος. Όμως είναι ένας συγκυρασμός έργων και παράλληλης αρμοδιότητας πολλών φορέων,

0: και χρειάζονται πάρα πάρα πολλά χρήματα. Άρα θα πρέπει ο κεντρικός κουρανάς να αναπροσαρμοστεί, να ξεκινήσουν να μελετώνται οι υποδομές σε όλη την Ελλάδα με αυτά τα καιρικά δεδομένα, και παράλληλα θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονιστεί, η οποία χρηματοδοτεί, γιατί είναι μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης πάρα πολλών διευρωπαϊκών και ευρωπαϊκών έργων.
1: Ναι. Είπατε συγκερασμός πολλών αρμοδιοτήτων. Αλήθεια, ήθελα να το ρωτήσω από καιρό, αλλά σε ποιο να το ρωτήσεις. Πόσο εύκολο, κυρία Κονιδρίνη, θα ήταν, πόσο εύκολο ή δύσκολο να βρεθεί ένας κοινός τόπος ανάμεσα στην περιφέρεια που υπηρεσείτε εσείς, τους τοπικούς δήμους που επίσης έχετε υπηρετήσει δήμο, και την κεντρική εξουσία, κοινός τόπος για την υλοποίηση αυτών των μεγάλων έργων?
0: Όσο δύσκολο φαίνεται, τόσο πανεύκολο είναι. Εδώ έχει να κάνει η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Αυτή τη στιγμή χωλαίνει όλο το σύστημα λόγω της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ των αλληλοεπικαλύψεων. Δηλαδή δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και πολλές φορές πάνε να το διορθώσουν και το κάνουν χειρότερο. Τι θα πει εντός των αστικών ορίων είναι υπεύθυνος ο Δήμος για τον καθαρισμό των ρεμάτων εκτός στην περιφέρεια? Τι θα πει αυτό? Και το αλλάζουν το 19 και το κάνοντας χειρότερα μεταθέτουν τις αρμοδιότητες στην περιφέρεια χωρίς να δώσουν τα αντίστοιχα χρήματα. Ξέρετε, τι θα πάρεις το αλφάδι και θα μετράς το ποτάμι μέχρι εδώ είσαι εσύ, μέχρι εκεί είμαι εγώ? Τι θα πει? Ορεινή υδρονομία είναι το κράτος, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από εκεί και κάτω ποιος ορίζει μέχρι που είναι η ορεινή υδρονομία? Λέω τώρα σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές, το ίδιο στα λιευτικά και στα λιμάνια δεν βρίσκεις άκρη ποιος φορέας είναι υπεύθυνος, γιατί άλλος για την παράλια ζώνη, άλλος για το κύμα, άλλος για τη χερσαία ζώνη, άλλος για τον βυθό, άλλος για το πέδιλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μόνιμο πρόβλημα και η μόνιμη βασανιστική υποδόση σε όλους μας ήταν ποιος έχει αρμοδιότητα γιατί. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι ο καθένας στεγανοποιείται πίσω από τις δικές του αρμοδιότητες. Είναι ότι σε δυσκολεύει στο να εφαρμόσεις και να είσαι πρακτικός και λειτουργικός σε αυτά που θέλεις να κάνεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, να μελετήσεις μέχρι εκεί που είναι δική σου αρμοδιότητα. Τρίτον, να φέρεις την ευθύνη μέχρι εκεί που είσαι εσύ υπεύθυνος. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα πραγμάτων το οποίο αν δεν ξεκαθαρίσει στα βασικά. Εμπλέκονται δασαρχία, εκτιματική υπηρεσία, λιμεναρχία. Δηλαδή για να πάρεις μια άδεια να κάνεις κάτι κοντά στη θάλασσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θυμάμαι στην ΠΑΟ που θέλαμε να κάνουμε ασφαλτικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λες και θα κάναμε ασφαλτικά στο Μόναχο, ξέρω εγώ. Από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Δεν πήρες άδεια από εκεί, δεν πήρες, γιατί εκεί φτάνει άμμος και εκεί... Μόνιμο πρόβλημα αυτό με τις αλληλοεπικαλύψεις. Ποιος είναι υπεύθυνος γιατί? Θα πρέπει να υπάρξει μια συνταγματική αναθεώρηση και να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Για τα ρέματα εσύ. Για τους δρόμους εσύ. Θα πρέπει τώρα ένας καινούριος αντιπεριφερειάρχης ή ένας καινούριος δήμαρχος να πάρει το ΦΕΚ και να κάθεται και να διαβάζει από πού μέχρι πού είναι περιφερειακό δίκτυο, από πού μέχρι πού είναι δημοτικό. Από την ταμπέλα εκεί μέχρι εκεί είναι επαρχιακό. Από εκεί μέχρι εκεί που διασχίζει το χωριό είναι δημοτικό. Καταλαβαίνετε. Πάει το φυσικό αέριο, τραβάει μια γραμμή, σκίζει, βάζει μια υπογειοποίηση. Πάει μετά ο Δήμος ή η περιφέρεια, κάνουν ένα ασφαλτικό. Έρχεται μετά ο ΔΔΕ, ξανασκίζει το δρόμο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα και δεν υπάρχει συνεργατικότητα. Ο καθένας στεγανοποιείται πίσω από τα δικά του, τα οποία εν τέλει δεν ξέρει και ποια είναι. Εκεί λοιπόν το κράτος, το υδροκέφαλο αυτό κράτος, δεν έχει επιτύχει. Παρότι γίνονται αγαστές προσπάθειες και για την ψηφιοποίηση και για το επιτελικό κράτος και για τη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτή η διάχυση δεν έχει πετύχει ακόμα και ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Μην το πάτε μακριά. Θυμάμαι στο Δήμο Αρτέμιδας που υπηρετήσατε εσείς, πριν γίνει Δήμος Αρτέμιδας, ήταν η κοινότητα των...
0: Κανολογωνίων.
1: Μπράβο. Θυμάμαι ένα πρωί πήγα να κάνω ρεπορτάζ στο Λιμεναρχείο.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε ένα δωμάτιο είχαν συλλάβει τον κοινοτάρχη των Άνω Λιχονίων, τον Θανάση του Σπύρου.
0: Ναι.
1: Τον είχαν συλλάβει.
0: Για τα Πλατανίδια.
1: Ναι, γιατί έριξε άσφαλτο στο δρόμο κάτω στη θάλασσα στα Πλατανίδια.
0: Δεν έριξε άσφαλτο ο άνθρωπος. Το πετρελαϊκό έχει ρίξει. Αυτό το πρώτο τύπο για να μην σηκώνει τη σκόνη. Να και βρέθηκε στο αυτόφορο.
1: Αυτό. Και άρχισε να ουρλιάζω. Είσαι με τα καλά σου, λιμενάρχη. Συνέλαβε τον άνθρωπο που έριξε.
0: Το ίδιο είχε πάθει και ο συγχωρεμένος Αλεξόπουλος με τον τότε αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Νομικό. Εγώ την γλίτωσα τότε γιατί ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο πέρασαν 24 ώρες στην αστυνομία.
1: Ναι.
0: Επίσης είχαμε περάσει αυτόφορη διαδικασία, τότε ήμουν και εγώ, γιατί μετά από το φούσκωμα του ρέματος της κουφάλας που τελειώνει εδώ στο Αλμπανέζου που λέμε εμείς, μεταξύ Πλατανιδίων και Μαλακίου, είχε φύγει μια γέφυρα που βοηθούσε τους πεζούς να περνούν από τη μία πλευρά στην άλλη, μια ξύλινη γέφυρα. Την επαναεγκαταστήσαμε και θεωρήθηκε ότι δεν είχαμε άδεια και ήταν παράνομη γέφυρα γιατί ήταν εντός του Αιγαίου και μπήκαμε σε... κρατηθήκαμε στο αυτόφορο.
1: Άρα μου λέτε ότι είναι αδύνατο να βρεθεί κοινός τόπος.
0: Αδύνατο δεν είναι. Θέληση χρειάζεται και κάποιον που να ασχοληθεί. Δυνατό είναι.
1: Με επικεφαλής ποιος, η κεντρική διοίκηση,
0: βέβαια,
1: η περιφέρεια
0: βέβαια.
1: Ή το
0: πιο. Η οποία όμως κεντρική διοίκηση,
1: ναι,
0: θα πρέπει προκειμένου να το επιτύχει σωστά αυτό, να τοποθετήσει έναν άνθρωπο ο οποίος ασχοληθεί μόνο με αυτό σε επίπεδο Ελλάδας και ο οποίος θα πρέπει να έχει γνώση της, όχι άνθρωπο, της και της γεωγραφίας. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά μου διστρική, δεν γίνονται όπως έγιναν οι καλοί κρατικοί δήμοι πάνω σε ένα τραπέζι, παίρνουμε το ψηλό από εκεί μέχρι εκεί τόσο, από εκεί μέχρι εκεί έτσι. Πρέπει να πας εκεί, πρέπει να ξέρεις τον τόπο, πρέπει να γνωρίζεις τα δεδομένα του. Δεν είναι όλοι νομίδιοι, δεν έχουν όλοι νομίδια χιλιόμετρα ρεμάτων.
1: Μισό λεπτάκι, τώρα γιατί μου ανεβάζετε τους βιορυθμούς. Εσείς. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, διότι μετά τις εκλογές του 23 κάποια στιγμή πήγατε να λάβετε ρόλο σε επιτροπές παρακολούθησης έργων. Mm-hmm. Λειτουργήσαν ποτέ αυτές τις επιτροπές?
0: Όχι, όχι.
1: Επομένως, δηλαδή, ενώ εσείς γνωρίζετε πώς είναι η μετάβαση από το πεδίο της πολιτικής απόφασης στο πεδίο της τεχνικής αξιολόγησης.
0: Γι' αυτό σας το είπα και τώρα, και επειδή έχω και αυτή την κακή εμπειρία, ότι θα πρέπει αυτοί που θα μπουν και θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη οριοθέτηση πραγμάτων, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο εύκολο ακούγεται, τόσο δύσκολο είναι να το γνωρίζεις και μπορεί να κάνεις λάθη χειρότερα. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν μόνο αυτό, να έχουν στοχοπροσύλωση σε αυτό, να έχουν εικόνα, να συνεργάζονται με τους τοπικούς φορείς για να βοηθηθούν και να λάβουν υπόψη και τα δεδομένα του κάθε νομού που είναι τελείως διαφορετικός. Και μια που μου λέτε για αυτή την επιτροπή παρακολούθηση, την οποία βρίσκομαι ακόμα και είμαι ενεργό μέλος, με επικεφαλή στο Χιονίδη, το Γενικό Γραμματέα, τον κ. Χιονίδη, το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, αυτή η επιτροπή σαφέστατα είναι εξαμελής και μπορεί να κάνει απεριόριστα πράγματα, έχει δυνατότητες βάσει του ΦΕΚΣ, το οποίο εναρμονίζει οι αρμοδιότητές μας, αλλά επί της ουσίας, ίσως επειδή ο επικεφαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες του Υπουργείου που βρίσκεται, δεν μπορεί ενδεχομένως να ασχοληθεί. Ή του φαίνεται λίγο απρόσωπο. Για εμάς όμως, τους έξι που ήμασταν μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης όλοι μας και έχουμε βιώσει, έχουμε μια βιωματική έτσι, εμπειρία από όλο αυτό και μας πονάει. Και πονάει όταν έχεις υπηρετήσει ένα τόπο αυτό που βλέπεις και ότι έχεις πρόβλημα και δεν λύνεται. Θα ήταν πιο εύκολο, αν θέλω να πω, επικεφαλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και γνωρίζει εκ των έσω, έχοντας υπηρετήσει έναν τόπο, τι ανάγκες έχει αυτό. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Με το να βάζουμε επικεφαλής ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα γραφείο στην Αθήνα, δεν θα λύσει τίποτα το πρόβλημα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Τους το είχα πει αυτό, ας πούμε, και με τις μαθητικές μεταφορές. Παίρνανε ένα χαρτί και ένα μολύβι και βγάζαν ποια είναι τα μαθητικά δρομολόγια. Εδώ, ας πούμε, στη Μαγνησία έχουμε το νησί Τρίκερι. Δεν μπορεί τα τρία τα παιδιά που είναι στο Τρίκερι να μην τα υπολογίσει μαθητικές μεταφορές, γιατί σου φαίνεται μικρό το νησί με μια κουκίδα με στο χάρτη. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι μέσα από την Google Map να λύνουμε προβλήματα.
1: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν, με βάση, αν πάρω σαν βάση αυτό που έχετε βιώσει, θέλω να σας ρωτήσω.
0: Αυτό που έχω βιώσει είναι από τα πιο όμορφα που έχω βιώσει.
1: Πώς πρέπει να, με τη βάση την εμπειρία σας εν πάση περιπτώσει, πώς πρέπει να ανασχεδιαστούν αυτές οι υποδομές τόσο σε επίπεδο Μαγνησίας όσο και ευρύτερα σε επίπεδο Θεσσαλίας για να αντέξουν τα καινούργια δεδομένα, ας πούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Θα πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο είναι το καθήλυνα αρμόδιο, να ξεκινήσει άμεσα έργα ορεινής υδρονομίας. Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο. Να γίνουν οι δρομαστεύσεις και να μαζεύονται τα νερά ψηλά. Όταν λοιπόν όλοι οι λεκάνοι του πλοίου, όλο το πύλιο και όλος ο αλμυρός κατεβαίνουν κάτω στη λεκάνη της Μαγνησίας, από εκεί και πέρα το πρόβλημα πάντα θα υπάρχει και με λιγότερο νερό σε λίγο, γιατί ο τόπος είναι κουρασμένος. Ξεκινάμε πρώτα με έργα ορεινής υδρονομίας, υδρομαστεύσεις, μικρά πράγματα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των τσερπνών μετά το οφειλήμου. Που είμαστε πολύ πίσω σε αυτά. Πάμε να βάλουμε μια ανεμογεννήτρια και ξεσκώνουμε το τόπο σε όλους. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τι θέλουμε σε αυτόν τον τόπο. Έργα ορεινής υδρονομίας, επιμένω σε αυτό. Μαζεύεις όλα τα νερά, τα αξιοποιείς κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα διαχειρίζεσαι υποδομητικά για τον κόσμο.
1: Αυτό που λέτε, εντάσσεται και το μαυρομάτι, ας το πούμε στο υπηρεσιακό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, μαζεύεις όλα τα νερά κατά ανάλογο τρόπο και τα αξιοποιείς προς όφελος του τόπου, δηλαδή, και παράλληλα προστατεύεις, έχεις και παράπλευρη.
1: Δηλαδή μου λέτε ότι επιβάλλεται και η δημιουργία ενός καινούργιου Παναγιώτικου στη βιτρίνα του πηγού εδώ Πορταριά.
0: Δεν ξέρω αν θα το λένε Παναγιώτικο, αν θα
1: λέω,
0: το λένε.
1: Όχι,
0: ούτε ξέρω οι μελέτες της ορεινής συνδρονομίας, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ τώρα στην εκπομπή σας, ότι θα προβλέπουν. Μπορεί να φτιάξουν σε άλλο σημείο, να φτιάξουν ένα αντίστοιχο φράγμα και να μαζέψουν τα νερά έτσι που ο Κραυσίδωνας, ο Ξηριάς και ο Άναυρος να έχουν ελάχιστη ποσότητα νερού. Όχι γιατί μόνο θα προστατεύονται αντιπλημμυρικά, αλλά γιατί το νερό που πάει χαμένο μέσα στη θάλασσα θα αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν φτάσει στη θάλασσα. Δηλαδή προστατεύεις την περιοχή από κλιματικές επιδεινώσεις και από την άλλη χρησιμοποιείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νερά τα οποία είτε γίνονται επικίνδυνα και πλημμυρίζουν τόπους είτε πηγαίνουν χαμένα σε κάθε άλλη περίπτωση.
1: Και κερδίζει και κάτι άλλο, να το πετάξω τώρα.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί να το πετάξω.
1: Εάν ελέγξεις τα νερά που διοχετεύονται στους χυμάρους Άναυρος, Ξηριάς και Κραυσίδωνας, αυτομάτως δημιουργείς τρεις φυσικές μαρίνες.
0: Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν μελέτες στα σιτάρια του Γιώργου του Αντώνογλου εδώ και χρόνια. Και κανένας δεν πήγε να τις πάρει. Κανένας.
0: Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Και τις δίνει δωρεάν ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, μου το είχε έρθει γιατί τον πρόλαβα δήμαρχο εγώ. Όταν έγινε η καταστροφή μεγάλη, μετά από 2 μήνες περίπου, είχαν έρθει στο γραφείο μου κάποια άτομα από το Πανεπιστήμιο, τέλος πάντων. Και αφού είχαν μελετήσει τις ποσότητες νερού, το χρονικό διάστημα που έπεσαν κτλ., μου πρότειναν να βάλουμε μηχανισμούς που θα ανιχνεύουμε το πότε ανεβαίνει η στάθμη του νερού. Σαν αλέρτα, ας πούμε, όταν αρχίζει και πλησιάζει η στάθμη του νερού ψηλά, να ξέρεις ότι εμφανίζεται η πιθανότητα πλημμυρικού φαινομένου. Και ρωτάω εγώ, ό,τι θα ρωτούσε και ένας μέσος νους. Ωραία, και το ξέρεις και. Το ξέρω. Ναι, είμαι αντιπεριφερειάρχης και μου έρχεται ειδοποίηση στο κινητό, όπως είχα τις κάμερες για να βλέπω πόσο είναι το χιόνι. Έχω λοιπόν στο κινητό μου την αντίστοιχη εφαρμογή και βλέπω ότι το νερό πάει να ξεχυλήσει. Πώς το αντιμετωπίζεις? Θα σπάσεις όπου να είναι το ρέμα, θα σπάσεις ρέματα μέσα στην πόλη και θα διοχετεύσεις το νερό πού? Γι' αυτό επιμένω ότι το νερό πρέπει να γίνει διαχειρίσιμο πριν φτάσει κάτω. Πριν φτάσει να είναι μέσα στην πόλη και μέσα στους κατοικημένους ιστούς. Από πάνω το τραβάς το νερό και το μαζεύεις.
1: Δεν θα χάσω την ευκαιρία, φεύγουμε από αυτά και πάμε σε άλλα. Το Πήλιο, ο Βόλος, οι Σποράδες, νησιωτική Μαγνησία, είναι δεδομένο ότι αποτελούν τους τουριστικούς πυλώνες, έτσι. Ρωτάω τη Δωροθέα την Κορινθρίνη, πού υστερεί ακόμη η περιοχή μας σε υποδομές, ώστε, ρε αδερφέ, να προσελκύσουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο?
0: Πρώτον, στην επάνδρωση και στην στελέχωση των κέντρων υγείας στα νησιά. Δεύτερον, στην αναβάθμιση των κέντρων υγείας κυρίως στη Σκοπέλου, με νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Καινούργιες υποδομές, θα πω και τα πιο πρακτικά που είχα να αντιμετωπίσω κάθε φορά εγώ, στο να δημιουργηθούν υποδομές που να μπορούν δωρεάν να στήζουν και να φιλοξενούν πυροσβέστες, αστυνομικούς, καθηγητές, γιατρούς. Όταν δεν έχεις αυτούς και δεν έχεις βρει τρόπο να τους έχεις σε ένα νησί, αυτομάτως δημιουργείς συνθήκες μη ασφάλειας, άρα ο τουρισμός υπολείπεται. Βελτίωση των οδικών δικτύων, βέβαια αυτό έχει κατά 80% ολοκληρωθεί από την περιφέρεια της Αλίας στα νησιά της Σποράδες. Σε σχέση με το Πήλιο, θεωρώ ότι χρειάζεται από την αρχή η ανακατασκευή όλου του οδικού δικτύου. Δεν έχει γίνει τίποτα από τις καταστροφές και μετά είχαμε αντιμετωπίσει ολιστικά ένα οδικό δίκτυο, είχε γίνει άψογο, έχουν μείνει όλα τα σημεία στα οποία είχαν γίνει πασαλομπήξεις, χρειάζεται όλο το άλλο οδικό δίκτυο από την αρχή, είναι χωμάτινοι δρόμοι. Από εκεί και πέρα καθαριότητα, νερά. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο Πήλιο και να μην έχεις νερό, ας πούμε, γιατί έχεις διακοπή, γιατί έχει υπεράντληση. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να έχει παντού νερό, να είναι παντού καθαρά, να γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών 3 φορές τη μέρα και κυρίως και στα νησιά. Θα πρέπει να υπάρχει στα νησιά ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ακτοπλοϊκή σύνδεση όχι μόνο πολιακή, αλλά ακτοπλοϊκή σύνδεση και ένδοση κοινωνία ανταγωνιστική, να δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να μεταφέρεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπωσδήποτε κέντρα υγείας και γιατροί και στη Χερσαία Μαγνησία. Όλα αυτά συναποτελούν ένα παζλ το οποίο είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Και βέβαια οι ιδιώτες να, μέσα από την ιδιωτική συνέργεια, να δημιουργούν αντίστοιχες υποδομές. Και να μην περιμένουμε ότι θα δουλέψουμε 4 μήνες για να ζήσουμε ένα χρόνο.
1: Αυτά που όταν δεν συμβαίνουν, κυρία Κονιδρίνη, οφείλονται σε εξυπηρέτηση συμφερόντων ή σε λόγους ανεπάρκειας των πολιτικών της περιοχής?
0: Είναι και τα δύο, συνδυασμός. Είναι πολύ παραγωγικό αυτό. Ναι. Μπορεί να είναι και ανεπάρκεια γνώσεων κάποιων πολιτικών, μπορεί να είναι να μην υπάρχει ενδιαφέρον, όμως πρωτίστως αν βάλετε να τα ιεραρχήσω, ειδικά για τα νησιά, είναι θέματα συμφερόντων.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι είναι θέμα και άγνοιας, ανεπάρκειας.
0: Σε επίπεδο πολιτικής πολλές φορές ναι. Σε επίπεδο όμως που δεν εμπλέκονται πολιτικά δεδομένα... Τώρα είμαι πολύ προσεκτική στο πώς τοποθετώ τις λέξεις μου. Εσείς
1: Να σας πω κάτι. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση, γιατί εσείς το είπατε προηγουμένως, ο Βόλος Κιάθος, το πούμε έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος, η Σιτζέτ, έχει 100 πλοία. Θα πήρε αυτά τα 2 πλοία που έχει εδώ πέρα, τα βάζει κάπου αλλού. Δεν τον ενδιαφέρει σε κάτι τον Μάριο τον Ηλιόπουλο. Ενδιαφέρον όμως εμάς. Εμείς λοιπόν. Αισθάνομαι ότι επικρατεί ανεπάρκεια όταν θέλουμε να συνδέσουμε την υπηρετική με την νησιωτική Μαγνησία μέσα από τα 42 ναυτικά μίλια που είναι ο Βόλος με τη Σκιάθο και όχι από τον Κατηγιώρη που είναι 2,5. Άρα λοιπόν δεν είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων, είναι ανεπάρκεια των τοπικών αρχών.
0: Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι σε εξυπηρέτηση συμφερόντων των Ιθινόντων. Αναφέρομαι, εδώ θα με καταλάβετε τώρα, σε εξυπηρέτηση συμφερόντων τελεία. Δεν μίλησα εγώ για τους επιχειρηματίες που πάνε να βάλουν.
1: Γενικά μιλάω.
0: Μιλάω για άλλα συμφέροντα που μπορεί να θίγουν και ντόπιους. Πολιτικούς και μη.
1: Ναι, το έπιασα και αυτό, ναι.
0: Έμα.
1: Ναι. Αλλά όμως εσείς μπορούσατε να είχατε δρομολογήσει τέτοια ιστορία που ανέφερα προηγουμένως.
0: Εδώ θα έρθω και θα σας απαντήσω με την αλληλεπικάλυψη και όλα τα προηγούμενα. Ξέρετε, όταν κάποιος θα σας πω ένα παράδειγμα και θα καταλάβετε χωρίς να απαντήσω.
1: Δηλαδή ο επικεφαλής της ομάδας σας, ο αγοραστός, δεν έπρεπε να ακολουθήσει τον Γιώργο τον Σουβλιά που αραματίστηκε η μάνη του Πειραιά στον Αγιώκαμπο? Έπρεπε εκείνα τα χρήματα να τα κατευθύνει προς τη Μαγνησία.
0: Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γιατί δεν τα βάζω στη ζυγαριά.
1: Μην απαντάτε.
0: Κάθε νομός έχει άλλα δεδομένα. Εδώ στη Μαγνησία κάναμε, ας πούμε, το αληφτικό του Πλατανιά. Και αυτό ήθελα να σας απαντήσω στην προηγούμενη σας ερώτηση. Είδατε, πήγε να γίνει σύνδεση από τον Πλατανιά Σκιάθο γλώσσα Σκοπέλου και παρόλα αυτά να βάγισε. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ, γιατί δεν έχει δικαίωμα ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πλατανιά καθότι δεν θεωρείται λιμάνι, ας πούμε. Άρα εδώ έρχονται και λέω τα συμφέροντα που μπορούν να πατήσουν σε ένα παραθυράκι του νόμου και να αποκλείσουν μια περιοχή για αμυγός τυπικούς λόγους. Υπάρχει έτοιμη όριμη μελέτη.
1: Γιατί το βάζετε έτσι από τη μια παράγραφο και το βάζετε και από την άλλη? Γιατί εσείς δεν βάζετε μια αύξηση του προϋπολογισμού, μια μικρή αύξηση, και να το χαρακτηρίζετε λιμάνι?
0: Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν λιμάνια όλα. Έχουν κάποιες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν.
1: Γιατί μια μικρή αύξηση του προϋπολογισμού χρειάζεται.
0: Όχι. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα των μελετών. Έχει να κάνει με την ονοματοδοτησία που δίνεται.
1: Εκτός αν η χρηματοδότησή σας, αν η χρηματοδότηση ήταν από ειδικό πακέτο αλλιευτικών καταφυγίων.
0: Ήταν από το ειδικό πακέτο, όχι ανάποδα όμως. Ήταν από πακέτο αλλιευτικών καταφυγίων, γιατί το συγκεκριμένο είναι χαρακτηρισμένο σε αλλιευτικό και δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από κάτι άλλο. Δεν έγινε ανάποδα, δηλαδή είπαμε κάτι να το βάλουμε στο αλλιευτικό για να πάρουμε χρηματοδότηση αντίστοιχη. Το αλλιευτικό του Πλατανιά ήταν μέσα από αλλιευτικό πακέτο από το Αλίας, αλλά ήταν επειδή ήταν χαρακτηρισμένο έτσι. Ενώ το λιμάνι του Αγιάννη, ας πούμε, το οποίο έχει προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια και έχει όρημη μελέτη, εκείνο χαρακτηρίζεται ως λιμάνι. Εκείνο δεν μπορεί να κάνει ακτοπλοϊκή σύνδεση.
1: Δεν θα χάσω την ευκαιρία που σας έχω τώρα και πριν κλείσουμε. Λόγω και της ιδιότητάς σας, θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα. Λόγω και της ιδιότητάς σας σαν εκπαιδευτικός, έτσι, σαν εκπαιδευτικού. Πώς θα βλέπατε την σύνδεση του Πανεπιστημίου, γιατί έχετε κάνει και μεταπτυχιακό εδώ πέρα σε κάτι άλλο, εκτός από τη φιλολογία.
0: Τα εφορία και περιβάλλον. Ναι.
1: Μπράβο. Πώς θα βλέπατε την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία που δεν υπάρχει, με την αγορά εργασίας του Βόλου που δεν υπάρχει?
0: Υπάρχει, αλλά είναι ακόμα στα σπάργανα, είναι σε πολύ μικρό στάδιο. Υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει και εμείς, και τώρα συνεχίζει η περιφέρεια με προγράμματα και ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχει συζητισμός σε σχέση με το περιβάλλον, έχουν γίνει διάφορες δουλίτσες με το Πανεπιστήμιο και σε σχέση με τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει γενικότερα πιο εξωστρεφές. Και πιο γρήγορο. Γιατί πέρα από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, έχει και τεχνικές υπηρεσίες, έχει ένα ολόκληρο διοικητικό κράτος είναι το Πανεπιστήμιο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο εξωστρεφές, να προχωρήσει σε περισσότερες προγραμματικές συμβάσεις με τους τοπικούς φορείς που γνωρίζουν καλύτερα πράγματα που δεν γνωρίζει το Πανεπιστήμιο. Και επιμένω ότι θα πρέπει να είναι και λίγο πιο ευέλικτο, γιατί σε σχέση με τις μελέτες που είχαμε παραλάβει και χρηματοδοτήσαμε από το Πανεπιστήμιο, πώς αυτή τη κίτρινη αποθήκη, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχαν διάφορα θέματα και δεν ήταν εύκολη η υλοποίηση των έργων που σχετίζονταν με μελητητικά με το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Έχουν επιστημοσύνη, έχουν τεχνοκράτες, έχουν τις γνώσεις, έχουν τις υποδομές και έχουν και τη διοίκηση και τους υπαλλήλους που μπορούν να λειτουργήσουν πέρα από το εκπαιδευτικό έργο στο κομμάτι το τεχνικό. Αλλά επιμένω ότι θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να γίνει λίγο πιο εξωστρεφές και να πάψει να λειτουργεί σαν κλειστό μαγαζί.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πριν αρκετό καιρό σας είχα παρακολουθήσει μια μέρα. Είχατε πάρει μια ξεκάθαρη θέση καταδίκης απέναντι σε περιστατικά βίας στην περιοχή. Θυμηθήκατε?
0: Βεβαίως.
1: Πώς μπορεί η τοπική κοινωνία, το θεωρώ υψής της σημασίας, πάρα πολύ ουσιαστικό, πώς μπορεί η τοπική κοινωνία να θωρακίσει τις αξίες του σεβασμού, της ανθρώπινης, αδερφέ μου, αξιοπρέπειας?
0: Να πάψουμε να είμαστε ανεκτικοί σε οποιαδήποτε φαινόμενα και να σηκώνουμε τη φωνή και το κεφάλι μας. Επίσης, να μην φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας με όποιο κόστος. Όσο πειθαρχούμε και έχουμε ενδείξεις ραγιαντισμού, τόσο άνθρωποι που έχουν έφεση στη λεκτική βία και στη σωματική, αλλά κυρίως στη λεκτική βία, παίρνουν θάρρος και χώρο, τους δίνουμε χώρο να μας πλησιάζουν. Εγώ θεωρώ αδιανόητο το να υποστεί bullying εντός εισαγωγικών ή λεκτική κακοποίηση άνθρωπος που έχει διαφορετική άποψη από εμάς, με όποιο τρόπο και αν τη λέει, εκτός αν αυτά που λέει μας θίγουν, οπότε και υπάρχει νομική οδός, δεν υπάρχει σωματική βία ή λεκτική. Και θεωρώ ανεπίτρεπτο, επειδή βλέπω ότι γίνεται στα social media, κάποιοι από τους ανθρώπους, γιατί εκ του ασφαλούς πίσω από το πληκτρολόγιο μπορούν πολύ εύκολα να γράψουμε λεξούλες, να επικροτούν τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Νομίζω πως μια κοινωνία που έχει θωρακιστεί με μια κοινή άποψη όχι απέναντι σε κάθε μορφή βίας, είναι το καλύτερο όπλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η νομική οδός. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, νομίζω πως εξαρτάται από εμάς. Ποια είναι τα όρια που θέτουμε, μέχρι πού επιτρέπουμε τον άλλο να γίνεται προσβλητικός, ποια είναι η ανεκτικότητά μας και με ποιο τίμημα, έτσι. Ναι. Γιατί όταν βάζουμε μπροστά κάποιο τίμημα και κάνουμε υπομονή, τότε θα υποστούμε και τις συνέπειες.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Εγώ
1: αλλά θα θεωρήσω ότι. Με θεωρήσετε της πεπατημένης αν περιμένετε από μένα να σας ρωτήσω για υποψηφιότητες και τέτοια πράγματα, θα με απαξιώνατε.
0: Δεν σας απαξιώνα, απλώς ξέρω ότι δεν θα μου το ρωτούσατε. Ναι. Γιατί όσο το θεωρείτε τετριμένο.
1: Δεν ρωτάω, δεν θέλω να μάθω τίποτα.
0: Και θα σας πω ότι θα σας αφιερώσω εγώ, θα σας αντιστρέψω τώρα το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου. Μόνο ένα θα σας πω, τα καλύτερα θα έρθουν.
1: Το ίδιο δηλαδή θέλετε να ακούσετε?
0: Το ίδιο θέλω να ακούσω, ναι.
1: Τα ίδια, το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρόνια, κυρία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Αυτά λοιπόν μας είπε η Δωροθέα Κολυδρίνη που γιορτάζει σήμερα. Μιλήσαμε καθαρά για αυτοδιοίκηση. Είπαμε για το Πανεπιστήμιο, την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία.

θα ήθελα να επιμείνω σε συζήτηση με γυναίκα. Δωροθέα Κολυνδρίνη, Ζέτα Μακρύ. Χθες σας είπα ότι συγχυστήκαμε πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και δεν είχα καλέσει την κυρία Μακρύ, ξεχάστηκα. Με έστελναν από τον Άννα στον Καγιάφα. Κάποιοι θέλουν να είναι δήμαρχοι, να είναι αντιδήμαρχοι, να είναι μέλη επιτροπών, να είναι διοικητές αστυνομικών τμήματων, να είναι πυροσβέστες, να είναι στο τέλος θα μας ζητήσουν και την έδρα Δημητριάδος Αλμυρού και Αγιάς ή και του Χρυσοστόμου, να αντικαταστήσουν το Χρυσόστομο κάτω στη Χαλκίδα. Όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Όπως μας έλεγε τις προάλλες κάποιος, ότι ήμουν, λέει, βουλευτής, θα διεκδικήσω και πάλι τη θέση του βουλευτή, αλλά αν δεν μου κάτσει μπορεί να γίνει, θέλω να γίνω και δήμαρχος, και αν δεν μου κάτσει μπορεί να γίνω και επίσκοπος. Εντάξει ρε παιδιά, με τη βούλα! Κάλεσατε την κυρία Μακρύ, μπράβο ρε παιδιά.

0: Κυρία Μακρύ, καλή σας μέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, και με έχουν καλέσει και είμαι στην αναμονή από εκεί που είπατε ότι κάποιος θέλει να γίνει επίσκοπος και να ρωτήσετε ποια θέση επίσκοπο έχει χειρέψει.
0: Τιτουλάριου, τιτουλάριου.
1: Δεν ξέρω, και θεοφιλέστατος μπορεί να γίνει.
0: Θεοφιλέστατος. Με το παλιό ημερολόγιο εννοείται.
1: Όχι, υπάρχουν και θέσεις θεοφιλεστάτος όταν δεν υπάρχουν θέσεις επισκόπου.
0: Το υπουργείο...
1: Αλλά πάντα εκεί πρέπει να χειρεύσει μια θέση.
0: Κυρία Μακρύ, το Υπουργείο Οικονομικών,
1: ναι,
0: έθεσε σε δημόσια διαβούλευση αριθμίσεις για τον Αιγιαλό.
1: Ακριβώς.
0: Σε περιοχές που επλήγησαν τον Ντάνιελ. Αυτές οι διατάξεις, κατά την άποψή σας, πώς θα επηρεάσουν εδώ την επιχειρηματικότητα, την τόπια, αλλά και γενικότερα τους κατοίκους της Μαγνησίας?
1: Κύριε Κουμιώτη, θετικά, διότι αυτές οι διατάξεις, εξ όσων μίλησε και με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, τους δίνουν τη δυνατότητα και να κάνουν οποτεδήποτε, να καταθέσουν έγγραφα για να πάρουν την άδεια, ώστε να μπορέσουν να έχουν νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά και έρεται η απαγόρευση και για τις περιοχές της δικές μας, έρεται η απαγόρευση η οποία υπήρχε όταν είχαν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα. Θέλω να πω, για να είμαι δίκαιη, ότι η προσπάθεια αυτή περισσότερων από 30 βουλευτών που εκλεγόμαστε σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τέτοια θέματα, είχε γίνει συστηματικά με τον Κυριάκο Πιερακάκη και έδωσε και το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός. Είναι μια προσπάθεια συστηματική πολλών μηνών, ώστε να λυθούν αυτές οι άδικες για τις περιοχές μας ρυθμίσεις του νόμου. Θα συμφωνήσουμε ότι καταρχάς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί οι παραλίες να μην έχουν στις παραλίες πρόσβαση οι πολίτες. Αλλά υπήρχαν διατάξεις οι οποίες, όπως σας είπα, και οι ρυθμίσεις που οδηγούσαν σε ακραία αποτελέσματα, και αυτά φάνηκαν και στην περιοχή μας, μεταξύ των άλλων έχει βγει και από Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι και μια σύσκεψη που είχε γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, που έπρεπε να είμαστε σίγουρα πάνω από 30 βουλευτές όλων των περιοχών, που εξηγήσαμε τα θέματα, τα αναπτύξαμε και ευτυχώς αυτά ρυθμίζονται. Οι επιχειρηματίες του νομού, οι οποίοι είχαν, στους οποίους υπήρχε η επίπτωση αυτών των διατάξεων και των ρυθμίσεων, είναι ευχαριστημένοι. Θα επακολουθήσει μετά τη διαβούλευση η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θα γίνει ακρόαση φορέων, θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια, και αν τυχόν υπάρχει περιθώριο βελτίωση, είναι σίγουρο ότι και εμείς σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες θα τις υποδείξουμε και θα τις αναπτύξουμε εκεί πέρα.
0: Κατάλαβα. Κυρία Μακρύ, πρόσφατα έχετε αναφερθεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις για τον συγκεκριμένο νόμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στον νόμο της Μυκόνου.
1: Ναι, ναι, για το ίδιο πράγμα μιλάμε και ίδιο.
0: Ναι, για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Αυτές λοιπόν οι βασικές αλλαγές που αναμένονται, ποιες μπορεί να είναι?
1: Οι βασικές αλλαγές είναι αυτές που σας είπα. Ότι δεν, στις περιοχές τις οποίες έχουν πληγεί από Ντάνιελ, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και τώρα μπορούν να καταθέσουν αίτηση επιχειρηματίες για να ασκήσουν νόμιμη δραστηριότητα. Και αν έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα, υπήρχε, κύριε Κουμιώτη, πενταετής απαγόρευση και αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες. Και έρεται αυτές είναι οι βασικές, οι οποίες ικανοποιούν, επαναλαμβάνω, τους επιχειρηματίες. Ξέρετε, για να γίνει κάποιος στην πολιτική όσο μπορεί αποτελεσματικός, πρέπει να ακούει τους ενδιαφερόμενους. Εκείνοι ξέρουν ποιο πρόβλημα είναι το βασικό και με βάση αυτό πορευόμαστε. Και επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη, όλοι οι βουλευτές όλων των περιοχών τα θέσαμε τα θέματα αυτά. Και επίσης, για να είμαι και δίκαιη, και η κυβέρνηση τα άκουσε.
0: Μας παρακολουθούν οι φίλοι μου οι πυροσβέστες. Μετά τη συνάντηση που είχατε με τον υφυπουργό, τον κ. Τουρνά, τις τελευταίες ώρες, αλήθεια, ποιες είναι οι δεσμεύσεις για να ενισχυθεί η οργανική δύναμη της πυροσβεστικής εδώ στη Μαγνησία, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε την πυρική περίοδο?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, με τις μετακινήσεις που γίνανε, ουσιαστικά ο αριθμός δεν διαφοροποιήθηκε παρά μόνο σε τρεις. Ναι. Δηλαδή είναι κατά τρεις σημειωμένη η δύναμη, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουν ούτε τα επιχειρησιακά σχέδια, ούτε υπάρχει μια δραματική μείωση. Όμως θα ενισχυθεί, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, η δύναμη η οποία υπάρχει στη Μαγνησία με τους ΠΕΘ, με τους πυροσβέστες οι οποίοι θα προσληφθούν μόλις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που αναμένεται εντός των ημερών. Ο ίδιος ο Υπουργός τηλεφωνεί για να τελειώσει η γραφειοκρατική διαδικασία. Θα γίνει η προκήρυξη σε 45 μέρες, θα ολοκληρωθεί. 600 πυροσβέστες θα προσληφθούν σε όλη την Ελλάδα και από αυτούς θα ενισχυθεί και η Μαγνησία, που έχει και τις ανάγκες, αλλά πρέπει και σε αυτούς να απομνήμουμε τον έπαινο, κύριε Κουμιώτη, γιατί τα παιδιά, άντρες και γυναίκες που δουλεύουν στην πυροσβεστική, όταν παρίσταται ανάγκη, είναι εκεί και τα καθήκοντά τους τα εκτελούν άψογα. Βεβαίως είναι επιχειρησιακά έτοιμοι, βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, αλλά με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία και με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Αρέσει και κάποια άλλα θέματα τα οποία μπορεί να μην ενδιαφέρουν τον πολιτικό κόσμο, γιατί σχολή η οποία θέλουν να λειτουργήσει και είναι προσωπικό στοίχημα του ίδιου του Υπουργού που προέρχεται από τις τάξεις τους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ενισχυθεί η δύναμη αυτό που ενδιαφέρει και τους πολίτες από τους 600 που θα προσληφθούν σε όλη την Ελλάδα, και αυτό από ό,τι εκτιμάται θα είναι και πριν τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Το διάστημα είναι σύντομο, είναι 45 ημέρα.
0: Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ που παίζουμε πινκ πονγκ σήμερα.
1: Για πείτε μου, τι άλλο έχει το στο μυαλό.
0: Ζέτα Μακρύ, Σερέτης, Πέμπτη υγειονομική περιφέρεια. Ναι. Συζητήσατε σύγχρονα ασθενοφόρα στα κέντρα υγείας. Βέβαια εσείς τα ασθενοφόρα έχετε γράψει ιστορία τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί ό,τι ασθενοφόρο χρειαζόμαστε οπουδήποτε, τηλεφωνούσαμε στη Μακρύ και την επόμενη μέρα έτρεχαμε τα ασθενοφόρα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και πώς μπορούν να θωρακιστούν οι πιο απομακρυσμένες περιοχές. Α, παράδειγμα λέει το Βελεστίνο, ναι.
1: Ναι, καταρχάς θα πάει σε όλα τα κέντρα υγείας. Άρα θα πάει και στο Βελεστίνο. Ναι. Άρα θα πάει και στον Ιωσήσταθεν Θεσσαλονίσου, το οποίο το έκανε κέντρο υγείας ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θα πάει και στη Σκόπλο. Στην οποία Σκόπλο, θυμάστε, είχαμε πάει ένα ασθενοφόρο. Λέω είχαμε, γιατί και εσείς αυτά τα θέματα τα αναδεικνύετε.
0: Ναι.
1: Είναι καλή η παρέμβαση ενός δημοσιογράφου που φωτίζει ένα θέμα, φωνάζει, πιέζει. Και είχαμε πάει λοιπόν με δωρεά της ΔΕΗ και ιδιωτών, ναι, σκοπελιτών που κατάγονται από εκεί, ένα compact ασθενοφόρο, ένα μικρό και να μπαίνει στα σοκάκια. Θα πάει λοιπόν σε όλα τα κέντρα υγείας.
0: Και όχι μόνο αυτό, ξεχάσατε και το άλλο. Που δική σας παρέμβαση είχαμε και το ιδιωτικό, που ο ιδιώτης πλήρωσε.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Και ιδιώτης και η ΔΕΗ.
0: Όχι, είχατε στείλει και από την Πέμπτη υγειονομική άλλο ασθενοφόρο.
1: Είχα στείλει και από εκεί και στο Τρίκερ είχαμε στείλει και στη Σκιάθη είχαμε στείλει. Γενικώς δεν υπάρχει έλλειψη, γι' αυτό έχει βγει και προκήρυξη και για οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρου. Ναι. Θα πάνε λοιπόν και αυτά και θα πάνε γρήγορα.
0: Δεν ξέρω στην Αλόνισο αν το οδηγεί ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος και αντιδήμαρχος που είναι. Δεν ξέρω αν το οδηγεί αυτός.
1: Πάντως έχει βγει προκήρυξη για οδηγό. Ούτε εγώ το ξέρω. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αναφέρεστε στη χθεσινή σας κουβέντα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εάν δεν υπάρχουν, επειδή με ρωτήσατε για το χρονοδιάγραμμα, αν δεν υπάρχουν προσφυγές στο διαγωνισμό και ενστάσεις, που ξέρετε πολλές φορές υπάρχουν, τότε η διαδικασία είναι ταχύτατη. Και θα είναι πάρα πολύ γρήγορη.
0: Εκεί για τα λιμενικά.
1: Για το Σερέτη όμως που με ρωτήσατε, θα να σας πω ότι μαζί και με τον διοικητή του ΕΚΑΒ υπογράψαμε ένα μνημόνιο και την Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ένα μνημόνιο όπως οι μαθητές των σχολείων θα γίνονται μαθήματα κάρπα και στους εκπαιδευτικούς και θα αρχίσει την καινούργια σχολική χρονιά. Ναι. Ώστε να έχουν τη δυνατότητα όταν παρουσιαστεί ένα περιστατικό να κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις, να είναι εκπαιδευμένοι για να το αντιμετωπίσουν.
0: Επειδή γνωρίζω ότι τα ξέρετε καλά τα νησιωτικά θέματα, μου έλεγε χθες εδώ στην ανοιχτή γραμμή ο δήμαρχος της Σκοπέλλου, Σταμάτης ο Περίσης, ότι υπάρχει θετική εξέλιξη με την παραχώρηση αγιαλού και πυθμένα για τα λιμενικά έργα στη Σκόπελο. Αλήθεια, ρωτάω εσάς πώς προχωράει ο ευρύτερος σχεδιασμός για αυτές τις υποδομές της Ποράδες.
1: Ακούστε, σε ό,τι αφορά τη Σκόπελο, μια που αναφερθήκατε σε αυτή, είναι ένας δήμαρχος ο οποίος έχει εμπειρία και οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι στοχευμένες. Άρα αυτό διευκολύνει την επαφή που κάνω και κάνουμε πολλές φορές και με την παρουσία του με τα Υπουργεία. Και για το Δήμο Σκοπέλλου έχουν δοθεί και άλλες 200.000. Είναι η τελευταία ανακοίνωση που έχω κάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών για ζημιές και καταστροφές που έχουν συμβεί. Θέλω εδώ να τονίσω ότι όταν δεσμεύονται τα χρήματα από το Υπουργείο, από κάθε Υπουργείο, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη.

0: πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από τις δημοτικές αρχές και για την απορρόφηση. Ο Δήμος Κοπέλου είναι από τους Δήμους που έχουν απορρόφηση.
1: Των σχολείων εδώ στην επαρχία λόγω του δημογραφικού.
0: Αυτές οι συγχωνές των σχολείων, κύριε Κουμιώτη, θυμάστε πόσο μας είχαν απασχολήσει και θυμάστε τη συγχώρευση στο Πουρί, που με αγωνία ψάχαμε να βρούμε τα 7 παιδιά για να κατευθυνθεί το σχολείο. Καταρχάς, όταν αναστέλλεται η λειτουργία ενός τμήματος ή μιας τάξης, δεν σημαίνει ότι καταργείται. Εάν υπάρξει αριθμός παιδιών, εν συνεχεία να βιώνει πάλι. Πάρα πολλές τάξεις θα μειωθούν και πάρα πολλές δυσκολίες θα υπάρχουν λόγω του δημογραφικού. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εθνική πληγή. Δεν ξέρω ό,τι και να χαρακτήσω, ίσως να φανεί και υπερβολικό, αλλά έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, από την κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Όχι επειδή φταίει το Υπουργείο, επειδή αντιλαμβάνεστε είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Στην παιδεία όμως, κάθε χρόνο τα πρωτάκια που γράφονται, κύριε Κουμιώτη, είναι δραματικά λιγότερα. Είναι δραματικά λιγότερα. Ο πληθυσμός μειώνεται πάρα πολύ και επαναλαμβάνω όλα αυτά τα μέτρα που θα αποδώσουμε και όπως με θα διευκολύνουν. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ένα εθνικό πρόβλημα μεγάλο στο οποίο ούτε στη συζήτησή μας μπορώ εγώ να προτείνω κάτι το οποίο θα αλλάξει το τοπίο, αλλά ούτε και υπάρχει.
1: Κατάλαβα.
0: Θα το αλλάξει αμέσως και θα αναστρέψει αυτό το οποίο φαίνεται, αυτή τη γύραση και τη μείωση του πληθυσμού συγχρόνως.
1: Ναι. Δεν θα ήθελα να αφήσουμε παραπονούμενους τους φίλους μας εκεί, στο Στεφανοβίκιο, στο Βελεστίνο, στο Ριζόμιλο, στον Αλμυρό, στο εσωτερικό, κυρία Μακρύ, του κοινοβουλευτικού σας διαλόγου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν έντονες συζητήσεις για τον αγροτικό τομέα, δηλαδή για την αποτελεσματικότητα μάλλον των μέτρων στον αγροτικό τομέα. Κατά την άποψή σας, ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν άμεσα για αυτούς τους ανθρώπους για να σταθεροποιηθεί, βρε αδερφέ, το εισόδημα αυτών των αγροτών?
0: Καταρχάς πρέπει να αποζημιωθούν, να πάρουν τις ενισχύσεις τις οποίες δικαιούνται και τις οποίες περιμένουν και έχουν καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ.
1: Αν και τον Ανεστίδη από το Μέγαρο Μαξίμου τον αδίκησαν.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω τη διαδικασία ακριβώς που... Ξέρω ότι ο άνθρωπος δικαιώθηκε και ότι αποδεσμεύτηκε τις λογαριασμούς.
1: Έτσι.
0: Προφανώς η κίνηση, η οποία δεν έγινε από το Μαξίμου. Τώρα αυτή είναι η κίνηση που γίνεται από τη δικαιοσύνη μετά από ελέγχους. Φάνηκε ότι δεν ήταν εύστοχη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν σωστή και δικαίως ο άνθρωπος θα νιώθει αδικημένος.
1: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Ναι. Αλλά δεν έγινε από το Μαξίμου. Δεν μπορεί το Μαξίμου να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι κινήσεις της δικαιοσύνης. Δεν είναι και η δικαιοσύνη. Πολλές φορές λειτουργεί προληπτικά με τρόπο που αποδεικνύεται στην πορεία ότι δεν ήταν σωστός. Και αυτό υπάρχουν και τα ένδικα μέσα. Υπάρχει και η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος αυτός αδικήθηκε. Έτσι φάνηκε από το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, σε ό,τι αφορά τους αλλιείς. Ο πρωτογενής τομέας υποφέρει. Υποφέρει και φωνάζουν και έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν θέματα στα οποία πρέπει να υπάρξει η οικονομική ανταπόκριση της πολιτείας και ταχύτητα για να μην καταστραφούν και να μπορέσουν να αντέξουν και αυτοί και να είναι παραγωγικοί για την επόμενη χρονιά. Τα λέω γενικά για να πιάνουμε όλους τους κλάδους. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι απλώς δυσάρεστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να λυθεί, τους χρωστάμε, έχουν γίνει λάθη. Κάποιοι πήρανε με ευθύνη και της πολιτείας δραματικά πολλά ποσά που δεν τα δικαιούνται και είναι και πλημελήματα και κακουργήματα. Βλέπετε τι γίνεται. Πόσοι πολύ κάθονται κατηγορούμενοι, αλλά αυτή είναι μια μικρή, ελάχιστη μειοψηφία σε σχέση με το σύνολο των παραγωγών, οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, με αντίξωες συνθήκες, με αντίπαλο τον καιρό, με δυσκολίες, όχι με σύμμαχο πάντοτε την πολιτεία, και σε αυτούς πρέπει να στραφούμε και αυτούς πρέπει να βοηθήσουμε.
1: Εδώ και 10-15 λεπτά οι ακροατές στο Ράδιο Μαρκόνι έχουν διαπιστώσει πόσο παραγωγικότατη είναι η ΖΕΤΑ, η Μακρύ, σε όλους τους τομείς και τι πράγματα κάνει κάθε μέρα.
0: Άρα λοιπόν
1: αυτός ο ξεφτυλισμένος ρόλος της δημοσιογραφίας είναι που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα όσα συμβαίνουν. Και κλείνω. Αυτό το μήνυμα ήταν για άλλους τώρα. Το μήνυμα είναι για άλλους. Λοιπόν, είστε μία από τις γυναίκες με τη μακροβιότερη, την πιο σταθερή παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πόσο έχει αλλάξει το περιβάλλον, κυρία Μακρύ, με αυτό θέλω να κλείσουμε, για μια γυναίκα πολιτικό από την πρώτη σας εκλογή, θυμάμαι, αρχές της δεκαετίας του 90, που εδώ στο Βόλο βρεθήκαμε κάποιοι φίλοι και είπαμε πάμε να αλλάξουμε, να φύγει αυτός, να έρθει η Μακρύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα, και ποια συμβουλή θα δώσει η ΖΕΤΑ, η Μακρύ, στις νέες γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά.

0: και στις νέες γυναίκες και ειδικά στους νέους ανθρώπους.
1: Έτσι.
0: Ταπεινότητα, καμία έπαρση, τίποτα δεν είναι δεδομένο στη δική μας δραστηριότητα, καμιά φορά δεν είναι και αξιοθετικό, και να ακούμε τον κόσμο. Να ζητούμε και συγγνώμη για τη λάθη κάνουμε, να μην λέμε ψέματα βασικό. Ναι. Δεν είναι κακό να ξεκαθαρίσεις τον πολίτη που σε πλησιάζει ότι μέχρι εκεί είναι οι δυνατότητες μου και μέχρι εκεί είναι και οι δυνατότητες του κράτους. Το βρίσκεις μπροστά σου το ψέμα. Βρίσκεις μπροστά σου την αδιαφορία, βρίσκεις την αλαζονία. Και θα πω και κάτι άλλο, όχι για μένα γενικώς. Η διάρκεια σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, κύριε Κουμιώτη, δημοσιογραφία, πολιτική, επιστήμες, επαγγέλματα, η διάρκεια έχει κάποια σημασία.
1: Ναι. Ο Περίσης χθες.
0: Ορίστε ένα παράδειγμα διάρκειας και αν το έχεις στον χρόνο.
1: Ο Περίσης, πέντε τετραετίες, έλεγε χθες, όταν η ντροπή γίνεται πολιτικό προσόν, πρέπει ο πολιτικός να ντρέπεται, είπε. Είναι προσόν να ντρέπεται. Ναι.
0: Φυσικά. Είναι προσόν να ντρέπεται, είναι προσόν να ζητάει συγγνώμη και είναι απαραίτητο να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Έτσι.
0: Ότι είναι προσωρινός και πάντα με την ένδυση του κόσμου. Δεν είμαι από αυτούς που ισχυρίζονται ότι ο κόσμος είναι αλάνθαστος. Βεβαίως και κάνει λάθη. Έχουμε δει διάθροντες αστέρες στην πολιτική. Πώς προέκυψαν?
1: Έτσι.
0: Από επιλογή των πολιτών, που μπορεί να είναι λάθος. Ως εκεί εμείς απευθυνόμαστε. Και όταν μπαίνουμε στο παιχνίδι της πολιτικής, γνωρίζουμε ότι από τους πολίτες εξαρτώμαστε και σε αυτούς απευθυνόμαστε. Με τα καλά και τα κακά τους, γιατί και αυτοί δεν είναι άριστοι, με τις αδυναμίες και τα λάθη τους, σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτούς απολογούμαστε. Και γι' αυτό να μην ξεχνούμε ποτέ. Επαναλαμβάνω, προσωρινή. Όχι τέλειοι σε καμία περίπτωση και ταπεινοί.
1: Τα αντανακλαστικά της Ζέντας Μακρύ είναι τρομερά, άρα πάει 2-3 τετραετίες ακόμα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Ακόμη,
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.

αν συμβάλαμε όλοι στην παραγωγικότητα, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και για την περιοχή. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι μένουν στην παραπολιτική και στο κοτσομπολιό. Η παραπολιτική και το κοτσομπολιό είναι ένα εμπόδιο όταν ένα αυτοκίνητο τρέχει με την έκτη. Ξαφνικά βάζει την πρώτη και σπάει ο κινητήρας. Αυτό συμβαίνει με την παραπολιτική και τα διάφορα ψώνια.

Παιδιά, σήμερα είχαμε Κολυνδρίνη, Ζέντα Μακρύ, έχουμε και Μπαϊράμι σήμερα, Αθηνούλα Μπαϊράμι. Την παρακαλέσω να μου δώσει 5 λεπτά ακόμη. Θέλω να πάω μέχρι τον Αλμυρό.

0: Παιδιά, έχω στείλει μήνυμα, μου έχει στείλει μήνυμα μάλλον ο Παπαβάγιος. Ο Παπαβάγιος μου έστειλε μήνυμα όταν άκουσε για τον διεθνή αγώνα jet ski στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Ο Δήμος Αλμυρού, ο Πανελλήνιος Όμιλο Jet Spo και ο Διεθνής Οργανισμός Jet Raid διοργανώνουν διεθνή αγώνα jet ski Ακρόπολη Jet Raid 2026 Αλμυρός Γκρι. Αυτά είναι. Από την προσεχή Δευτέρα 8 του μηνός 8 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μου στέλνει μήνυμα ο Παπαβάκης και λέει: καλημέρα σου, καλημέρα τέκνον μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Παπά, έχουν στη Μιτζέλα Ρώτα τον Εσερίδη. Να καλέσεις τον Κοφινά από τη Σιάθο με τον Καΐκη, τον Άγιο Νικόλα, να περάσει να με πάρει, να φοράω το Σιθρού το Ράσο με τα Σβαρόφσκι και να παίζει το τραγούδι. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Παπά, θες να σε πάμε με jet ski στη Μιτζέλα. Τι ζούμε και σήμερα πάλι, Θεέ μου. Πάμε λοιπόν στο Δημαρχείο του Αλμυρού αυτή την ώρα. Πραγματικά είναι κάτι το εκπληκτικό αυτό που θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται. Παιδιά, να πάμε να ξεδώσουμε, να ξεσκάσουμε, να πάμε στη Μιτζέλα, να πάμε στο Αχίλιο, να παρακολουθήσουμε αυτούς τους αγώνες, τον διεθνές αγώνα jet ski. Θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε λεπτομέρειες στον Δήμαρχο, τον κύριο Εσερίδη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κομνιώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Με υγεία.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα, τι ιδέα είναι αυτή, πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε στην υλοποίησή της?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ιδέα που πιστεύω ότι είναι μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης δημοτικής αρχής του Δημάρχου και των συνεργατών της, και έχουμε στόχο και σκοπό μέσα σε μηνύματα εξωστρέφειες που παντού πρέπει να υπάρχουν, να αναδείξουμε τουριστικά την περιοχή μας. Και επιλέξαμε ότι το jet ski σε παγκόσμιο αγώνα, ο οποίος γίνεται εδώ στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, αυτό το οποίο θα γίνει από τη Δευτέρα ξεκινάμε με την έναρξη των αγώνων και με την παρέλαση με τα jet. Μιλάμε ότι θα έρθουν γύρω στις 13 χώρες. Είναι 13 χώρες, είναι γύρω στα 30-35 jet. Η ταχύτητά τους φτάνει και μέχρι 100 μίλια. Τα jet έρχονται από τις χώρες τις δικές τους, δηλαδή συμμετέχει η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Κορσική, Γουαδελούπη, το Σεν Μαρτίν, η Ουρουγουάη, η Αργεντινή, Βραζιλία και Χιλή και το Βέλγιο.
0: Άρα έχουμε δύο νησιά της Καραϊβικής.
1: Δύο νησιά της Καραϊβικής, οι οποίοι θα έρθουν με τα jet τα δικά τους. Δηλαδή είναι αγώνας μεγάλων επιδόσεων. Η ταχύτητα του jet είναι από 80 μέχρι 100 μίλια.
0: 100 μίλια.
1: 50 οδηγοί που θα είναι, γιατί η καταπώνηση του ενός αγωνιστή αθλητή που θα γίνει παραδείγματι την Τρίτη, την Τετάρτη, θα χρειαστεί να συναλλάσσεται με ένα δεύτερο αθλητή. Έχουμε κάνει τη διοργάνωση, υπάρχουν σκάφη συνοδείας, υπάρχουν σωστικά, υπάρχουν οι διασώστες από τη Μαγνησία. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που θα παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Κάθε βράδυ στην Αμαλιάπολη θα έχουμε ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Και πιστεύω ότι θα γίνει μια καλή διεκδήλωση. Άλλωστε η Αμαλιάπολη, στο Πτελεό, το Αχίλιο, πανέμορφες τουριστικά περιοχές, τις οποίες μέσα στις υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής είναι και να τις αναδείξουμε.
0: Ναι. Είπατε προηγουμένως για 100 μίλια, εννοείται εμβέλεια 100 μιλίων.
1: Ταχύτητα.
0: Ναι, εντάξει, για την ταχύτητα, 80 με 100 κόμβους ταχύτητα. Είπατε όμως πιο μπροστά για 100 μίλια εμβέλεια, δηλαδή.
1: Όχι, τα 100 μίλια εννοείται ταχύτητα, αλλά ο αγώνας θα γίνει από την Αμαλιάπολη μέχρι την Σκόπελο.
0: Ναι.
1: Και επαναφορά, μετά είναι κάποιες αγώνες ξεχωριστές.
0: Άρα εκεί θα πάμε, στα 100 μίλια εμβέλεια, αυτό λέω.
1: Και στα Λιχαντονίσια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ένα σταμάτημα στο Αχίλιο. και ένα φαγητό το μεσημέρι στο Πτελαιό.
0: Ναι.
1: Μία αναγνώριση κάτω στο Πηγάδι. Άρα... ένα σταμάτημα και εκεί.
0: Άρα, κύριε Δήμαρχε, μου λέτε ότι τα συνοδά σκάφη προφανώς θα έχουν και κάψιμα για να τροφοδοτούν τα jet ski στην ενπλό, έτσι, στην πορεία.
1: Ακριβώς, και είναι μια ταχύτητα, αυτό το έχουν αναλάβει δικά του σκάφη, τα οποία είναι, εγώ βάζω στο σκάφη για ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Για την ασφάλεια των αθλητών όλων.
0: Έτσι.
1: Τα οποία όμοι γίνεται, κάποια στιγμή αν θα φύγει κάποιος από πάνω είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η ταχύτητα τους αυτή, και δεν ξέρουμε και τι καιρικές συνθήκες θα υπάρξουν.
0: Ναι.
1: Αυτό θα, ο αγώνας θα γίνει παντός καιρού με οτιδήποτε σχηματισμό και αν έχει ο παγασιτικός ή μετά εκτός που θα φτάσουν μέχρι το Σκόπελο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή να περιμένω και τον Δήμαρχο κατά την παρέλαση την πρώτη μέρα, και αφού θα πέσουν τα jet ski στο νερό στην Μιτσέλα, να περιμένουμε και τον Δήμαρχο τον Εσερίδη πάνω σε jet ski, έτσι τιμή ένεκεν.
1: Μου έγινε μια πρόταση αυτή και τη γνωρίζετε κι εσείς, αλλά παραχώρησε τη θέση μου στον πρόεδρο του Αχιλίου, του κύριου Κατσαβριά. Αυτό θα ανέβει. Εγώ εδώ στον Αλμυρό έχω το λαό μου και πρέπει να είμαι εδώ.
0: Δηλαδή, οπότε, μισό λεπτό, ναι, για να ανέβει συγκεκριμένο σημαίνει ότι υπάρχει τέτοιο δυνατό jet ski πάνω από 500 ύπους. Χρειάζεται δύναμη.
1: Ενδεχομένως και σίγουρα θα υπάρχει.
0: Κατάλαβα.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι μια εκδήλωση, είμαι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί αυτή η εκδήλωση θέτει πολύ χρόνο για να ετοιμαστεί. Σήμερα είμαστε πανέτοιμοι.
0: Ναι.
1: Στην Αμαλιάπολη θα έρθουν γύρω στα 150 άτομα. Δεν είναι μόνο οι αθλητές οι 50 που θα έρθουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο καθένας φέρει μαζί του και 4-5 άτομα που είναι το συνεργείο.
0: Mm-hmm.
1: Επισκευές, συντηρήσεις των τζετ. Είναι γύρω στα 150 άτομα για 6 μέρες θα είναι στην Αμαλιάπολη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ καλό του εξωστρέφης. Είναι η τουριστική προβολή της Αμαλιάπολης.
0: Mm.
1: Είναι μια παρέλαση στην οποία θα ευχαριστήσω και τη συνδιοργάνωση, γίνεται από το Δήμο Αλμυρού και την περιφέρεια κυρίως.
0: Mm.
1: Και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση και με πολλοί κόσμος ο οποίος θα το επισκεφθεί.
0: Ναι. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο την Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα που θα γίνει αυτή η παρέλαση, η παρουσίαση, αλλά παράλληλα γύρω στις 8.30-9 θα έχουμε και ελληνικούς χορούς από χορευτική ομάδα εκεί στη Μιτζέλα. Θα έχουμε συμμετοχή ντόπιων ψαράδων εκεί με εντυπωσιακά βεγγαλικά το βράδυ της Δευτέρας. Θα έχουμε επίσης μουσική βραδιά με τον Γιώργο τον Μπάγκαλο και την Άιντα, έτσι, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αυτά το πρώτο βράδυ. Γιατί την επόμενη το πρωί της Τρίτης θα έχουμε τους πρώτους αγώνες. Θα έχουμε την έναρξη της αγωνιστικής διαδρομής, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και κάθε μέρα, εμείς κάθε μέρα το πρωί θα λέμε το πρόγραμμα της επόμενης, για να μπορεί ο κόσμος να ξέρει όταν έρχεται πέρα τι θα παρακολουθεί εκείνη την ημέρα. Έτσι.

0: αυτοί που θα είναι μαζί να δουν, θα κάνουν παρατηρήσεις. Είναι σημαντικός αγώνας και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι. Εμένα θα βαρεθείτε να με βλέπετε όλα αυτά τα απογεύματα εκεί στη Μιτζέλα. Θα ανέβω και πάνω στο jet ski, θα κάνουμε διάφορες αθλοπαιδίες. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια.
0: Μπορεί να το κάνετε. Μπορεί να ανεβείτε εκεί πέρα σε αυτό που θα είναι οδηγός και αθλητής ο κ. Κατσαβριάς.
1: Ναι, εσείς συνεχίζετε το τρολάρισμα. Συνεχίζετε το, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Αυτές είναι, σωστές πρωτοβουλίες για την προβολή του τόπου. Θα πάρει μεγάλη προβολή, έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Μεγάλη προβολή η ευρύτερη περιοχή σας. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Μέσα από το jet ski θα δείτε τι προβολή θα γίνει της Μιτζέλας, Αμαλιάπολης, του Πτελεού, Πηγάδη, του Αχιλλείου. Θα δουν από κάτω τις ακτές του Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι Δήμος Αλμυρού. Τεράστια προβολή. Φαίνεται ότι εκεί πάνω ψηλά που είναι ο Εσερίδης, αυτός ο ψηλός, ο δήμαρχος, φαίνεται ότι γεννούνται ψηλά ιδέες. Εμείς οι κοντοί παίζουμε χαμηλό παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ, αν με ακούει η κυρία Μπαϊράμι, να έρθει στο 91961, κυρία Μπαϊράμι. Παρακαλώ την κυρία Αθηνά Μπαϊράμι στο 91961.

Εντάξει, κάλεσα την κυρία Μπαϊράμη. Το θέμα είναι τώρα την κυρία Κολυνδρίνη. Την καλωσόρισα με το τραγούδι της Αλεξίου και για τη γιορτή της. Τώρα πώς υποδεχόμαστε την κυρία Μπαϊράμη? Δώστε μου ρε παιδιά δευτερόλεπτα να σκεφτώ. Δώστε μου δευτερόλεπτα να σκεφτώ. Να σκεφτώ με τι τραγούδι θα υποδεχθώ την κυρία Μπαϊράμη. Τι τραγούδι, τι τραγούδι.

0: Κυρία Αθηνά Μπαϊράμη, καλημέρα σας. Θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε.
1: Bonjour à tous. Καλημέρα. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουνιώτη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ και σε κάτι που συνέβη χθες.
0: Ναι.
1: Στη Μακρινίτσα με τον τουρίστα ο οποίος χάθηκε. Ναι. Καλό θα ήταν να δοθούν τα εύσημα σε τρεις μόνιμους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι με το που το πληροφορήθηκαν, κινητοποιήθηκαν άμεσα και παρέδωσαν τον εν λόγω τουρίστα στην πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να δίνουμε τα εύσημα και σε αυτούς που συμβάλλουν.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, κλασικά Παρασκευή αφήνουμε τα Αγίνα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματικά.
0: Καλά, έχετε πάρει και 2-3 απουσίες, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως καλοκαίρι έρχεται.
0: Εντάξει, είσαστε στα πλαίσια της επίπληξης, την Αγία Φόρα θα είδομένε.
1: Εγώ θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι στο τέλος, γιατί οι θάλασσες και οι αμμουδιές νομίζω όλους μας καλούν. Επομένως, σήμερα θα μιλήσουμε για την αστρική προβολή. Και πάλι θα ήθελα να γίνει διαδραστική εκπομπή, αλλά μετά από συζήτηση με έναν ακροατή ο οποίος με ρωτούσε την ιατρική προβολή, κατάλαβα ότι όλοι είναι αρκετά μαγκωμένοι και φοβούνται ίσως την κοροϊδία από άλλους οι οποίοι δεν έχουν βιώσει κάποιες αντίστοιχες εμπειρίες. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είπαμε ότι το Σεπτέμβριο όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να μοιραστεί τις εμπειρίες του σε μια μικρή ομάδα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου και να το ξεκινήσουμε για να μοιραζόμαστε και τις εμπειρίες μας, τις μεταφυσικές, χωρίς κάποιος να κρίνει αρνητικά. Λοιπόν, άρα
0: για να αντιληφθεί ο κόσμος, αστρική προβολή.
1: Πάμε να δούμε τι είναι.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα είναι μια εξωσωματική εμπειρία.
0: Τι είναι?
1: Εξωσωματική εμπειρία. Δηλαδή βγαίνουμε έξω από το σώμα μας.
0: Δηλαδή αποχωριζόμαστε από το φυσικό μας σώμα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά γενικότερα εξωσωματική εμπειρία μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο νιώθει εκτός του φυσικού του σώματος. Γιατί μην ξεχνάτε και όταν έχουμε και ονειρική δραστηριότητα. Βέβαια η διαφορά είναι ότι όταν έχουμε ονειρική δραστηριότητα το άτομο δεν γνωρίζει ότι ονειρεύεται. Ενώ η αστρική προβολή μπορεί να γίνει να υλοποιηθεί τόσο ακούσια όσο και εκούσια. Επομένως, σε αυτή την κατάσταση μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον του, να δει το σώμα του ακίνητο, να αισθάνεται ότι απλά αιωρείται ή να βλέπει μια λευκή ενεργειακή σφαίρα. Εσείς το έχετε βιώσει, κύριε Κουμιώτη, να βλέπετε το σώμα σας από πάνω ή να βλέπετε μια λευκή ενεργειακή σφαίρα στο δωμάτιο το οποίο βρίσκεστε?
0: Καλά, έχω δει πάρα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω πλέον.
1: Ωραία.
0: Είναι τόσα πολλά.
1: Ίσως τότε στην ομάδα μας.
0: Άρα μέχρι στιγμής μου λέτε ότι η αστρική προβολή, στην ουσία μου λέτε αστρικό ταξίδι τώρα, έτσι, γιατί πήρετε.
1: Είναι ο αστρικός περίπατος, ναι, το οποίο μάλιστα στην αρχαιότητα υπήρχαν εμπειρίες, όπως και κάτι παράδοξο, γιατί μπορεί να ακούγεται τρελό, παράδοξο ή ιδιόμορφο όλα αυτά που συζητάμε γενικά, αλλά να ξέρετε ότι ένας στους 5 ανθρώπους τουλάχιστον το έχει βιώσει στη ζωή του.
0: Ναι. Δηλαδή αστρική προβολή, η εμπειρία, η συνείδηση ενός ανθρώπου που νιώθει, είπατε, ότι αποχωρίζεται
1: από το φυσικό του σώμα, γιατί στο παρελθόν είχαμε αναφέρει ότι έχουμε 7 διαφορετικά σώματα.
0: Και ταξιδεύει ελεύθερα στο περιβάλλον αυτό.
1: Ακριβώς. Γενικότερα σκεφτείτε ότι κάθε λεπτό που περνάει εισραίουν δεδομένα στην κατάσταση του σώματός μας. Έτσι λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν καθόμαι άνετα, πεινάω, κρυώνω. Όταν όμως τώρα...
0: Πριν πάτε σε αυτά, θέλω να μου πείτε για την αστρική προβολή, τι εξήγηση δίνει η επιστήμη? Ποια είναι η επιστημονική εξήγηση?
1: Η επιστήμη γενικότερα ξέρετε ότι δεν δέχεται. Αλλά το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ το 2005 άρχισε να ερευνά την εξωσωματική εμπειρία. Και τα δεδομένα έχουν επεξεργαστεί και μάλιστα μπορεί κάποιος να τα βρει στο διαδίκτυο. όπου έδινε, και ακόμη και τώρα μπορείτε να μπείτε, υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στην έρευνα. Ωστόσο πάντα είναι αυτό που λέγαμε, ότι το μεταφυσικό και η επιστήμη κάποια στιγμή πρέπει να παντρευτούν.
0: Να σας πω κάτι και να μου πείτε αν εντάσσετε σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Αν ήταν αστρική προβολή αυτό που αισθάνθηκα ή όχι.
1: Ναι.
0: Όταν μου έλειπε το οξυγόνο στο πανεπιστημιακό της Λάρισας, mm-hmm. σαν να ήρθα πάνω από το σώμα μου για λίγο.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι το βιώνουν αυτό σε αυτές τις συνθήκες. Και εκεί πάλι...
0: Η έλλειψη οξυγόνου.
1: Η έλλειψη οξυγόνου, και εκεί μπαίνει η νευροεπιστήμη. Ωστόσο εγώ προτιμώ την μυστικιστική προσέγγιση και τη μυστηριακή προσέγγιση αυτών των εμπειριών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι βγαίνουν έξω από το σώμα τους, μπορούν να περιγράψουν εμπειρίες που έχουν βιώσει και το τι κάνουν οι άνθρωποι γύρω τους με λεπτομέρειες. Αυτό όμως η επιστήμη δεν έχει καταφέρει και συνήθως δεν το αποδέχεται.
0: Μην μου πεις ότι κατεβαίνεις στη Δονδολίνο με το εκτός σώματος.
1: Γίνεται ο αστρικός περίπατος και μάλιστα ο αστρικός περίπατος είναι η χρήση του αστρικού μας σώματος, γιατί μπορούμε να περιπλανηθούμε στον αστρικό κόσμο, στο εθερικό πεδίο. Μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο η ύλη και η γη, έχουμε πει ότι υπάρχει όπως πάνω έτσι και κάτω ένα εθερικό πεδίο. Και πιστέψτε με, νομίζω αρκετοί από τους ακροατές μας ίσως το έχουν βιώσει. Μπορεί βέβαια να το έχουν μπερδέψει με ονειρική δραστηριότητα ή αυτό που λέμε η ονειρική λογική. Αλλά γενικότερα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει ότι βγαίνουν από το σώμα τους και μπαίνουν. Και μάλιστα, για να επιβεβαιώσω, αυτό το αίσθημα ότι πέφτει κάποιος όταν λίγο πριν ξυπνήσει είναι την ώρα που η ψυχή επιστρέφει στο σώμα της μετά από μια αστρική προβολή.
0: Προσπαθώ να το προσεγγίσω έτσι, γιατί μου αρέσει να βγάζω συμπεράσματα και να τα διατυπώνω, μου αρέσει, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να βγάλω, να διατυπώσω συμπέρασμα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε, σκεφτείτε το 1954 το τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Duke είχε κάνει μια έρευνα σε 155 φοιτητές και έδειξε ότι το 27,1 είχαν μια τουλάχιστον εξωσωματική εμπειρία. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να μοιραζόμαστε τις μεταφυσικές μας εμπειρίες ή το έχω ξαναπεί ότι η μεταφυσική είναι ένα είδος φυσικής που ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε ορισμό στους κανόνες και στους κανόνες της. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν...
0: Αν έλεγα ότι όλη η ιστορία αυτή που μας λέτε εδώ και 10 λεπτά είναι ένα συναρπαστικό φαινόμενο της ανθρώπινης συνείδησης.
1: Ναι, γιατί είναι άνετα συνδέεται με τη συνείδηση η αστρική προβολή.
0: Που ισορροπεί ανάμεσα στα όρια, μου είπατε δεν δέχεται η επιστήμη, στα όρια της επιστήμης, εφόσον δεν το δέχεται η επιστήμη, στα όρια της επιστήμης, του εγκεφάλου, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Όλα.
0: Και μιλήσατε για τα μεταφυσική και του μεταφυσικού θα έδινα σωστό ορισμό.
1: Ναι, και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη από την άλλη μπορεί να το αποδώσει είτε σε διαταραχή ύπνου είτε σε υπνική παράλυση. Αλλά αυτό που πρέπει να διαχωρίσουμε είναι ότι η επιστήμη μπορεί να πει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει σύγχυση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Ωστόσο, στην εκούσια αστρική προβολή υπάρχει μέθοδος που μπορείς μόνος σου να καταφέρεις.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Σίγουρα είναι λίγο επικίνδυνο, δεν θα την συνιστούσα. Γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να είναι καλά εξοικειωμένος τόσο με το διαλογισμό αλλά και το να μπορεί να διαχειριστεί να βγει έξω από το σώμα του.
0: Άρα το παιχνίδι παίζεται από τον εγκέφαλο, έτσι?
1: Ναι. Από τον εγκέφαλο αλλά και από την συνείδησή μας.
0: Ναι, αλλά ο εγκέφαλος ευθύνεται ολοκληρωτικά για την δημιουργία αυτής της αστρικής προβολής, όπως την είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο σημείο του εγκεφάλου παίζει το παιχνίδι?
1: για να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να είναι και η αμυγδαλή, αλλά θεωρώ η αμυγδαλή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να μην μπερδεύουμε τα όνειρα με την αστρική προβολή. Mm. Το ιδανικό για μένα θα ήταν να μπορούσαν και οι ακροατές, αν ήθελαν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ντρέπονται από το φόβο να μην τους κρίνει κάποιος. Mm. Και θα έλεγα ότι αν κάποιος έχει βιώσει την αστρική προβολή, προσωπικά θα ήταν το ιδανικό να καταγράψει τις εμπειρίες του, τα συναισθήματά του. Και γενικότερα τι του προκάλεσε όλο αυτό το αίσθημα ότι βγήκε έξω από το σώμα του.
0: Ναι. Δεν σου κρύβω, Αθηνά Μπαϊράμε, ότι η Κολυνδένη το πρωί με ανέβασε ψυχολογικά. Έπαιξα ένα ωραίο πινκ πονγκ με τη Ζέτα που με ανέβασε και πιο ψηλά, αλλά ρίχνεις τώρα εσύ που με εκτοξεύεις και σου φέρνω ένα τραγούδι.

0: Κυρία Μπαϊράμη,
1: πείτε μου.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε εξωσωματική εμπειρία από ακροατή.
1: Ω, τέλεια. Χαίρομαι.
0: Ετοιμαστείτε να δώσετε εξηγήσεις.

0: σας.
1: Κύριε Μπαϊράμι, πείτε μου ότι σας άρεσε.
2: Πάρα πολύ, κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο. Να ακούσουμε τον ακροατή που...
2: Πολύ ευχαριστώς.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργη, και στην κυρία Μπαϊράμι, την έξοχη κυρία αυτή.
1: Δεν μην μου πείτε ότι είχατε εξωσωματική εμπειρία πάνω στο ελικόπτερο.
3: Η εξωσωματική εμπειρία, κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν έχω επιστημονική γνώση,
1: ναι,
3: πρέπει να συμβαίνει σε στιγμές φοβερής αυτοσυγκέντρωσης και μοναξιάς.
2: Δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά αν το προσεγγίζετε έτσι...
3: Εγώ το έζησα σε τέτοια φάση, αυτό το αναφέρω.
2: Σίγουρα, όταν είμαστε μόνοι μας, γιατί οι συνθήκες το ευνοούν, δηλαδή τα ερεθίσματα να λείπουν, ναι, σίγουρα. Και η συνείδησή μας, αλλά και η προσοχή μας είναι εστιασμένη πολύ περισσότερο στον εσωτερικό μας κόσμο.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, άκουσα ακριβώς πώς συνέβη. Απλά, ναι, πήγαινα μόνος με ένα jet ranger νύχτα στη Σκύρο, σε ένα χαμηλό ύψος, 4-5.000 πόδια, και είχα επικεντρωθεί μέσα στα όργανα. Τώρα καταλαβαίνω, αυτοί που πετάνε επικεντρώνεσαι κυριολεκτικά μέσα στα όργανα, γιατί δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Να είσαι στις πορείες, στο ύψος, στις ταχύτητες, τα πάντα όλα αυτά. Και είχα συγκεντρωθεί τόσο πολύ που ουσιαστικά δημιουργήσα εξωσωματική εμπειρία, γιατί κάποια στιγμή κοιτούσα τα χέρια και λέω, ποιο είναι τα χέρια αυτά. Κοιτούσα τα χέρια και λέω, ποιος είναι αυτός, τι πόδια είναι αυτά.
2: Σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Δόκος, αν κατάλαβα καλά τη φωνή του, γιατί ο εγκέφαλος γενικότερα δημιουργεί συνεχώς μια εσωτερική εικόνα του σώματός μας και συνδυάζει τόσο την όρασή μας, την ακοή μας, άρα αυτόματα από την συγκέντρωση μπορεί ίσως όλες αυτές οι πληροφορίες να σας... ή μπορεί αισθανόσασταν άγχος. Δηλαδή από την πολλή συγκέντρωση ή το στόχο σας, μπορεί ο εγκέφαλός σας να δημιούργησε αυτή την αντίληψη της εξωσωματικής εμπειρίας.
3: Επειδή την εμπειρία την είχα κουβεντιάσει, πάνω ο εκπαιδευτής μου στην Αμερική όταν έβγαζα τα σινούκ, μας το είχε πει, προσέξτε στις νυχτερινές, όταν αυτοσυγκεντρώνεστε πολύ μπορεί να έχετε εξωσωματική εμπειρία και να πέσετε σε βέρτικο. Και ποια είναι η λύση? Την ώρα που νιώθεις αυτά τα συναισθήματα, που βλέπεις τα χέρια και τα πόδια και λες ποιος είναι, κουνάς δυνατά το κεφάλι σου, κουνάς κυριολεκτικά, κουνάς το κεφάλι σου και λες όπα εδώ είμαι, γιατί αλλιώς πας για βέρτικο.
1: Άρα λοιπόν εσύ, είπατε κύριε Ντόκο αυτό, μείνετε στη γραμμή σας, απήντησε η κυρία Μπαϊράμι και εσείς κύριε Μπαϊράμι θα το συμπληρώσετε, εκπροσωπώντας τώρα προσωπικά τους ακροατές, βγάζουν κάποια συμπεράσματα. Λέτε δηλαδή ότι εδώ πέρα έχουμε ένα βραχυκύκλωμα, κύριε Μπαϊράμι, δηλαδή λόγω κόπωσης του κυρίου Ντόκου
2: ή γενικότερα οι ακραίες συνθήκες,
1: λόγω έντονου στρες που είπατε εσείς, ο εγκέφαλος σε εκείνη τη φάση του κυρίου Ντόκου έχασε το συνολισμό των αισθήσεων. Είναι έτσι, κύριε Μπαϊράμι?
2: Μπορεί, γιατρός δεν είμαι, ωστόσο ναι, θα μπορούσα να το δικαιολογήσω με αυτόν τον τρόπο, αλλά πάλι αυτό που μας περιγράφει ο κύριος Ντόκος είναι μια εξωσωματική εμπειρία, γιατί από τη στιγμή που η αντίληψή του ήταν σαν να έχει βγει έξω από το σώμα του και να παρατηρεί το ίδιο του το σώμα.
1: Για πόσα δευτερόλεπτα, κύριε Ντόκο?
3: Αυτό να κράτησε και εγώ 3-4 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω.
2: Και μην ξεχνάτε ότι γενικότερα ο εγκέφαλός μας δημιουργεί εμπειρίες.
3: Θυμάμαι καλά όμως ότι είχα επικεντρωθεί εντελώς μέσα στα όργανα, είχα μπει μέσα στα όργανα. Είχα γίνει όργανο, πετούσαμε τα όργανα, πώς το λένε.
1: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να έχει αφομοιωθεί με τα όργανα και εκείνη τη στιγμή τα μάτια μου πλέον δεν παίρνανε εντολή. Ήμουν όργανο, πώς να, δεν μπορώ να το εξηγήσω, και εγώ δεν και να πω, εντάξει.
2: Ναι. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία και ευχαριστούμε που τη μοιράζεστε μαζί μας.
3: Ωραία εμπειρία, εντυπωσιακή, τρομακτική.
2: Φοβηθήκατε?
3: Βεβαίως. Κούνησα βέβαια το κεφάλι, εφήρμοσα την τακτική του εκπαιδευτού μου και συνήλθα αμέσως. Μπορώ να πω 1, 2, 3 δευτερόλεπτα. Αυτά τα δευτερόλεπτα μου έχουν διαστολή.
1: Ήσασταν σε ελληνικό, σε διεθνή ή σε τουρκικό ενέργειο χώρο?
3: Δεν υπάρχει τουρκικό ενέργειο. Αυτά αλλού. Υπάρχει το Αιγαίο, το ελληνικό.
1: Λέω, μήπως είχατε κάνει παραβίαση, κύριε Ντόκο? Αυτό ρωτά, αυτό ρωτά.
3: Έχω κάνει κάποιες παραβίασεις.
1: Αν μου λέγατε σε τουρκικό θα χαιρόμουν πάρα πολύ, αυτό λέω.
3: Όχι, έχω μπει και σε τουρκικό, δυστυχώς.
1: Ναι.
3: λέω δυστυχώς, γιατί ήταν λάθος μου, δεν ήθελα να πω.
1: Γιατί είμαι σίγουρος ότι όταν πετούσατε με το Χιούι από τη Ρόδο και το Κωνσταντινόπουλο, παραβιάζετε τον πύργο αέριο χώρο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Παραβίασα και χοντρά κιόλας.
1: Μέσα πέφτω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Γιώργο, δεν είμαι τίποτα.
1: Ναι, να είστε καλά.
3: Καμιά φορά και κρύπτες, καμιά φορά και από λάθος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ την κυρία Μπαϊράμ, ήταν πολύ καλή.
2: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Ντόκο που μοιραστήκατε την εμπειρία σας.
1: Άρα λοιπόν, κόπωση, έλλειψη οξυγόνου και έντονο στρες δημιούργησε όλα αυτά. Οπότε έτσι τα αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, ακριβώς. Και γενικότερα μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ο εγκέφαλός μας παίζει παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, νομίζω όλοι μας έχουμε
1: βέβαια,
2: μια...
1: Και βέβαια αποτέλεσμα όλων αυτών που είπαμε, δηλαδή κόπωση, έλλειψη οξυγόνου, έντονο στρες, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να χάνει το συντονισμό των αισθήσεων, άρα δημιουργείται η ψευδαίσθηση.
2: Δηλαδή
1: το αποτέλεσμα του βραχυκυκλώματος προκαλεί την ψευδαίσθηση, δηλαδή ότι η συνείδηση βρίσκεται έξω από το φυσικό σώμα, έτσι, κοιτάζοντας το από ψηλά, αυτό είναι.
2: Μην ξεχνάτε ακόμη και στην υπνική παράλυση, γιατί μερικά ορισμένες εξωσωματικές εμπειρίες συμβαίνουν όταν είμαστε μεταξύ, αυτό που λέμε μεταξύ ύπνου και εξύπνου, δηλαδή μετάβαση στον
1: άρα,
2: ύπνο.
1: Άρα τα παίρνω τα γράμματα, το κατάλαβα, έτσι.
2: Είσαστε πάρα πολύ καλός, κύριε Κουνιώτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για συνεχίστε.
2: Δεν θα συνεχίσω, το αφήνω εδώ. Για να συνεχίσουμε από Σεπτέμβριο τώρα.
1: Τι είπατε?
2: Να συνεχίσουμε από Σεπτέμβριο.
1: Τι δηλαδή αποφασίζετε και διατάζετε στρατηγός Ηλίας Μπαϊράμης, τρελαθούμε τώρα. Να μας λέτε τώρα, μας πετάτε ένα καλό Σεπτέμβριο.
2: Εγώ θα πω καλό καλοκαίρι για αρχή.
1: Όχι, δεν γίνεται, θα το συζητήσουμε.
2: Θα το συζητήσουμε.
1: Την Άη Παρασκευή που θα βγούμε εδώ θα το συζητήσουμε.
2: Εγώ απλά θα ήθελα να δημιουργήσω μια εικόνα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Πόσο όμορφα να βρισκόμασταν όλοι σε μια παραλία με ψηλή άμμο, να περνάμε όλη μας την ημέρα κάτω από μια ομπρέλα με ένα θαλασσινό αεράκι, με ένα βιβλίο στο χέρι, να ακούμε το κύμα της θάλασσας, να βουτάμε όλη την ώρα, να νιώθουμε στο σώμα μας το αλάτι και μέχρι το ηλιοβασίλεμα δεν θα ήταν πολύ όμορφα να το βιώνουμε όλοι.
1: Φυσικά, και θα πούμε την Άγια Παρασκευή ακόμα περισσότερα.
2: Θα μου στερήσετε το μπάνιο στη θάλασσα, κύριε Κουμιώτη.
1: Γιατί την Άγια Παρασκευή περιμένετε για να πάτε στη θάλασσα?
2: Όχι, αλλά έχω και εξεταστική δυστυχώς.
1: Α, εξεταστική, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
2: Άρα μου στερεί αυτόματα η εξεταστική μου το μπάνιο στη θάλασσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Αυτά ήταν τα καλύτερα σήμερα. Και με τον τρόπο αυτό πάμε γρήγορα γρήγορα Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 στον Σεφ τον Κώστα το Μακρύ. Καλημέρα Σεφ, bonjour.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα κρεατόπιτα.
0: Κρεατόπιτα.
1: Σηκωτάκια κοτόπουλο με σάλτσα μαδέρα. Φασολάκια λαδερά.
0: Λαδερά.
1: Μπακαλιάρο πλακί.
0: Μπακαλιάρο πλακί.
1: Μελιτζάνες παπουτσάκι.
0: Παπουτσάκι.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Πιλάφι με θαλασσινά.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο σωτέ με στραγγόν μουστάρδα και λικέρ βερίκοκο.
0: Ναι, Κώστα Φορτούνα. Κώστα Φορτούνα.
1: Σι, Κώστα Φορτούνα.
0: Πάμε μια επανάληψη.
1: Κρεατόπιτα.
0: Ναι.
1: Σηκωτάκια κοτόπουλο με σάλτσα μαδέρα.
0: Μαδέρα έχω πάει πάντως, ναι.
1: Ναι. Φασολάκια λαδερά.
0: Λαδερά, φοβερά.
1: Μπακαλιάρο πλάκι.
0: Μπακαλιάρο πλάκι.
1: Μελιτζάνες παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Με θαλασσινά.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο σωτέ με σάλτσα μουστάρδας εστραγγόν και λικέρ βερίκοκο.
0: Πείτε το αυτό το τελευταίο άλλη μια φορά για χάρη του αρχείου, του γράφτου αρχείου των εκπομπών. Παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ.
1: Κοτόπουλο φιλέτο σωτέ με μουστάρδα εστραγγόν και λικέρ βερίκοκο.
0: Ακόμα μια φορά καθαρά, χωρίς λάθος, για να το γράψω στο αρχείο.
1: Κοτόπουλο φιλέτο σωτέ με λικέρ βερίκοκο, μουστάρδα και εστραγγόν.
0: Πάλι λάθος το κάνετε. Απ' την αρχή, σεφ, σεφ, δεν φεύγεις από σήμερα. Αμά πες το τίτλο του φαγητού αυτού.
1: Κοτόπουλο φιλέτο σωτέ με σάλτσα από λικέρ βερίκοκο, εστραγγόν και μουστάρδα. Όπως και να τα πεις, αφού...
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι η σύνθεση.
0: Του καταλάβαμε, είσαι φοβερός. Είστε φοβερός, καλημέρα, καλό τρίμερο.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, καλό τρίμερο, με υγεία.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Γεια χαρά.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα εκπληκτικά. Δευτέρα στο Νοέμβριο 81 στου σεφ Κώστα Μακρύ. Ζωγραφίζει ο άνθρωπος. Ζωγραφίζει με τα αγνότερα υλικά. Τα επιλέγει προσωπικά ο ίδιος ο σεφ. Τα καλύτερα κρέατα, τα καλύτερα τα πάντα. Τα πάντα τα καλύτερα. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον στο 38441. Θα σας τα στείλει. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Εκστανό, έκσταση, εκστανό. Καλημέρα στον κύριο Βαγγελινό, καλημέρα στον κύριο Κορινθρίνη. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα στον Σάκη, τον Χατζηβασίλειο απέναντι τον Ανικόλα. Σάκης, για τις κάλτσες σας, τα καλτσόνες σας, οι γυναίκες. Παρκάρουμε με ασφάλεια το αυτοκίνητό μας στο κέντρο του Βόλου, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, στο πάρκινγκ Λάμδα, 14 όροφοι του Παναγιώτη Λιαδέλη. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Speed Cargo, Σφιντόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στο στέκι μας στην Πλατεία Ελευθερίας. Δημήτρη καλημέρα, καλημέρα στο Passander.
2: Passander, All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό. Με πλούσια συνοδευτικά. Passander, All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια. Σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander, All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Για οποιοδήποτε πλακάκι θέλετε για το καινούριο σπίτι, την ανακαίνιση του παλιού, θα πάτε Δευτέρα στο Νευρίου και κουντουριό τους αδερφούς Μέμα. Ο Όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Αδερφή Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου, Κουντουριώτου. Για έπιπλα μπάνιου θα πάτε στο δεύτερο κατάστημα των αδερφών Μέμα, Παγασών με αναπαύσιος. Στο ένα επικεφάλι είναι ο Αλέκος ο Μέμας, στο άλλο Παγασών με αναπαύσιος η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα παιδιά. Έκσταση. Θέλετε περκοτέντα, τι είδους περκοτέντα θέλετε? Θέλετε περκοτέντα αυτόματη, θέλετε περκοτέντα χειροκίνητη? Επικοινωνήστε με την Πέργομαξ.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: ...699-81-71-200 Υπέργομαξ. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: 666-34 είναι το τηλέφωνο του Αντώνη του Κόπανου, πρατήριο Shell δίπλα στο Ινόπνευμα. 666-34, καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνική Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Για όλα αυτά, για ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, πιάτων, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλιακή θερμοσύμβολη, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα πάντα όλα, ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Στην Αγριά αγοράζετε και πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Σπεύσατε στην Αγριά, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι και θα το αντιληφθείτε.
6: Εξτανώ, έκσταση.
0: Βαγγέλης Τάκης Μπάμπης για Κάκογλου, αδερφή για Κάκογλου, για Κάκογλου Σπορ, Δημητριάδος Γλαβάνη. Σήμερα και σήμερα είμαι ντυμένος για Κάκογλου και πάω για περπάτημα πριν πιάσει βροχή. Σας είπα χθες ότι θα βρέξει στις 3, έβρεξε στις 3.30. Έπεσα μισή ώρα έξω. Τι να κάνω δηλαδή. Θα πάω τώρα πριν βρέξει. Πάω τώρα παραλία για περπάτημα. Πού θα πάω Σαββατοκύριακο? Γιατί είναι Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή Σαββατοκύριακο, Παρασκευή είναι σήμερα. Πού θα πάω, άγνωστο, δεν ξέρω. Μια καλή πρόταση ήτανε αύριο το πρωί θα φύγει από τις Αλικές ένα ταχύπλο, ένα φουσκωτό με μια 350 πάνω πέτρο. Θα φύγει από τις Αλικές εκεί από το λιμανάκι εκεί που είναι η ράμπα, ένα ταχύπλο φουσκωτό του Κώστα του Μαράκα για σκόπελο, για μέσα στο λιμάνι της Σκοπέλου. Να μια καλή πρόταση, να φύγω αύριο το πρωί δηλαδή με το φουσκωτό παντός καιρού, με γυαλί για τον άνεμο και με μεγάλη ταχύτητα κατευθείαν για το λιμάνι της Σκοπέλου, κάτω από τον Αγνώντα. Όχι από καβουγουρούνι, από κάτω. Θα ήταν μια καλή πρόταση. Τη σκέφτομαι σοβαρά. Εφόσον με ρωτήσατε. Και θα φοράω παπούτσια εστιοπλοϊκά για κακόγλου. Γιατί έχω και τέτοια.
6: Έκσταση.
0: Δημητριάδος και γλαβάνει για κάκογλου σπο. Σπο.
6: Εκστανό.
0: Καλημέρα Δραπετσόνα. Καλημέρα στο Superstar 1.
6: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί 9. Σάστε 9 τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ. Πρώτο ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.

0: και παστάλια.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ,
12: Epsilon Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
14: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
0: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σαμπάνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
16: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Viola, let me see you dance, baby.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

φως που με αγγίζει και ανθίζει. Είναι που έμαθα στο τίποτα να ελπίζω.

τα μάτια σου που κλείνεις και τρομάζω. Είναι που μέσα σου σαν χρώμα ξεθοριάζω. Είναι που θέλω το κορμί σου και διστάζω.

αυτή που μάζευες τις νύχτες τα μαλλιά σου. Νύχτες που σ' έπινα στα μπαρ της αγκαλιά σου. Σηκώ, ξημέρωσε,

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

ακροατές και ακροάτες του Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Φίλοι και φίλες του Electric Sounds, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Το χέρι μου εδώ στο τηλέφωνο, καλησπέρα Αλέξανδρε. Με το που ξεκινήσαμε, είναι ευχάριστο με το που ξεκινάμε να έχουμε και κλείσει το τηλέφωνό μας. Υγεία και χαρά εύχομαι πάνω απ' όλα, ζωντανά είναι ο Γιώργος ο Κορδελάς. Ζωντανά, εδώ, 96,1 κάθε Παρασκευή. Βρισκόμαστε, σιγοτραγουδάμε και περνάμε και την ώρα μας πάνω απ' όλα όμορφα, ξέγνιαστα. Ραδιόφωνο ρε παιδιά, αν μη τι άλλο το ραδιόφωνο, αγνό και απλό πράγμα, εδώ βρισκόμαστε και τα λέμε, ανοίγουμε το κονσερβοκούτι αυτό και έχουμε τον κάθε πληρωμένο εκεί που βγαίνει στην τηλεόραση και λέει τα δικά του. Και ό,τι θέλουμε να, ό,τι θέλουν να μας προωθήσουν αυτά τα κονσερβοκούτια, μας τα προωθούν. Αν μη τι άλλο θα μου πείτε ότι όλη η Ελλάδα είναι κάπως έτσι, πραγματικά η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Είναι λίγοι, αλλά... Καλησπέρα Κατερίνα από Βόλο, να είσαι καλά, χαιρούμαι πάντα. 8 ακριβώς είσαι εδώ στην παρέα μας. Αυτό το πιστεύω, το βλέπω κιόλας. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο από το Βόλο που ήδη πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα στο 23067, τηλεφωνική γραμμή εδώ που έχουμε για το καλοκαίρι, το 24270-23067, για καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Μία άλλη εκπομπή Electric Sounds, ένα άλλο... Μια άλλη μεγάλη παρέα μας εδώ τις Παρασκευές. Ο Γιώργος Κορδελάς εδώ, ζωντανά και στο Facebook για την ώρα. Όσοι μας άρεσε, ανοίγουμε έτσι το ραδιόφωνο. Να τα λέμε και λίγο on camera. Καλησπέρα από το όμορφο νησί της Χιάθου, που κατοικείται με καλούς ανθρώπους, όπως λέει και ο Παδιαμάντης. Καλησπέρα σε ένα νησί που δουλεύει στον αυτόματο πιλότο.

Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Παράλληλα με το ραδιόφωνο σας, θέλω το ραδιόφωνο σας το έχετε δίπλα, όσο ό,τι και αν κάνετε. Και να ακούτε μουσικές. Να επεμβαίνετε και να αισθάνετε μουσικές επιλογές. Βασικό αυτό. Ο καιρός δεν τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται και στο Βόλο. Θέλω να μου ενημερώσετε για το Βόλο. Δύο μέρες σκιάθο, τα έχουμε δει όλα, ας πούμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, καλοκαίρι έχουμε φέτος. Πείτε μου ότι. Καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερίνα. Βλέπω λίγο, όσο μπορώ να βλέπω τα μηνύματά σου εδώ πέρα που γράφεις. Λόγω και πρεσβειοποιία δεν βλέπω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας από τη Σκιάθο. Αν πείτε εμένα κάποια στιγμή ότι κάτι συμβαίνει με τον ουρανό και ότι δεν ψεκάζουν τα σύννεφα, εντάξει, μου πείτε ότι εγώ είμαι. Εντάξει, ακούω ψυχεδελική μου, που ακούω ψυχεδελική μουσική. Ζω μια ψυχεδέλεια, ας πούμε, αλλά οκ. Okay. Δεν θα πω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια. Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Έχουμε πούμε πάρα, πάρα πολλά στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά έτσι κι αλλιώς έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία. Τώρα εγώ ήθελα να ξεκινήσω και μετά ξεκινήσω, λοιπόν. Βασικά ο Paul McCartney μας έβγαλε καινούργιο άλμπουμ, ρε παιδιά. Τώρα κοντά. Κάτι σύγκλητα είχαμε πριν κάνα μήνα, αλλά όταν μιλάμε για Paul McCartney.

Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Είπα Paul McCartney. Όταν είπα Paul McCartney, σημαίνει ότι εντάξει, μιλάμε για γνωστά και ωραία κούσματα. Καλησπέρα να δώσω τον εξάδελφο Δημήτρη Βογατζάκη. Βάρδια σήμερα υπηρεσία Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιός. Οκ. Okay. Πώς και έτσι βάρδια, δεν σε είχα συνηθίσει. Λοιπόν, οκ. Okay. Όλα ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε για την χώρα αυτή που μας γέννησε, για την Ελλάδα. Εγώ μαζί σου. Πραγματικά μαζί σου και σε όλα τα παιδιά εκεί που φαντάζομαι ότι είστε στη βάρδια αυτή. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά πραγματικά είμαστε Έλληνες και πραγματικά πρέπει να πιστεύουμε στην Ελλάδα. Άτσι κατά την Ελλάδα την έχουν μαυρίσει. Την έχουν μαυρίσει. Πολύ, πολύ μαύρο. Λοιπόν. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα και φεύγω, δεν θέλω να λέω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ακούσαμε τελευταία δισκογραφική δουλειά εδώ, όπως είπα, από Paul McCartney. Λοιπόν, εν έτη 2026 το άλμπουμ κυκλοφόρησε 29 Μαΐου, πριν ας πούμε 4-5 μέρες, 29 Μαΐου του 26, Capitol Records, η παραγωγή Andrew Watt. Ουσιαστικά όλα τα τραγούδια ξεκίνησαν να χρονολογούνται από το 2021 που ανακοινώθηκε το άλμπουμ. 26 Μαρτίου του 26 κυκλοφορεί από βασικού σίγγλι Don't We Let Behind, δεύτερο σίγγλι Home to Us, και το Home to Us ήταν το έτο με τον Ringo Starr, έτσι. Και αν μη τι άλλο, αν θέλουμε να πω πολλές ιστορίες για την μπάντα των Beatles, θεωρώ ότι τα παιδιά πραγματικά δεμένα μέχρι και το τέλος. Δηλαδή έχουν μείνει ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, και αυτοί ακόμη είναι δεμένοι πραγματικά. Και είναι από, αν μην τι άλλο, μιλάμε για δεκαετία του 60 μπάντα, η οποία και άλλες εποχές τα παιδιά ακόμα είναι δεμένα μέχρι και τώρα. Σας το λέω εγώ, αν το ξέρετε. Λοιπόν, λοιπόν, The Boys and Dungeon Lane L24, το τελευταίο δισκογραφική δουλειά του Paul McCartney, και χαιρόμαστε που λέμε Paul McCartney. Και θέλει δικιά μου γνώμη, 14 τραγούδια, 14 τραγουδάρες, οι οποίες τα μισά τραγούδια μας θυμίζουν πραγματικά, παιδιά, πραγματικά Beatles. Μας θυμίζουν πραγματικά Beatles. Πραγματικά Beatles. Λοιπόν, κανονικά ο Δημήτρης ο Βογιατζάκης, χαίρομαι. Τάμπλετ, βάρα τάμπλετ εκεί πέρα, μια χαρά σε βρίσκω. Να ακούσουμε εδώ ραδιόφωνο, να ακούσουμε μουσικάρες. Από μένα σου επιτρέπω να πιεις και ένα καφέ. Καλησπέρα, Γιώργος Βλάχος από Βόλο. Έχουμε και έναν μεγάλο και καλό φίλο εδώ από το Βόλο. Θα βρεθούμε το χειμώνα παρέα. Και ο Γιώργος ο Βλάχος στην παρέα μας. Να βλέπω μηνύματα. Hi George, λοιπόν, από Hi, my greetings from Σκιάθος στην Wendy από Αγγλία, που μας ακούει ήδη στην παρέα μας. Κάτι άλλο έχουμε εγώ. Λοιπόν, I have this search for you. Και enjoy my Michelle from living in Σκιάθος now. Enjoy. Και παρέα μαζεύεται. Για να μην τι άλλο, καταλαβαίνω ότι είμαστε μια πολυεθνική πραγματικά εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε ήδη. 2026 Paul McCartney, 2026 Peter Frampton.

At the end of the day ήταν τραγούδι που ακούσαμε από το Φίλιπ Άρμπτον. Το ορχιστρικό αυτό το Στρουμέλα που ακούσαμε από το Φίλιπ Άρμπτον. Δύο τραγούδια ξεκινήσαμε εν έτη 2026. Αλλά μη τι άλλο, όταν μιλάμε για τόσες παλιές μπάντες, τόσους παλιούς καλλιτέχνες, εμένα το μυαλό μου γύρισε και πήγε στη δεκαετία του 60. Ξεκινάω βινίλια από εδώ και πέρα, μερικά βινίλια που θα τα βλέπουμε και ζωντανά στο Facebook, φίλοι και φίλες. Δύο τραγούδια ξεκινήσαμε με το Come Inside από τον Paul McCartney, από την τελευταία δισκογραφική του δουλειά. Τελευταία δισκογραφική δουλειά πριν τον Paul McCartney, ο Peter Frampton, μέγας κιθαρίστας. Όπως και ο Paul McCartney, έτσι δεν τον βγάζουμε απ' έξω για αυτόν. Απλά εντάξει, ήταν σε άλλους ήχους. At the end of the day, δύο τραγούδια που ξεκινήσαμε σήμερα το ραδιόφωνο μας εδώ στο Μαρκόνι, στο ράδιο Μαρκόνι 96,1, εν έτη 2026. Εγώ θα σας ρίξω απότομα 60 χρόνια πριν. 60 χρόνια πριν. Ξεκινάω να δίνω live μετάδοση στο Facebook και όσοι είμαστε παρέα στο Facebook βλέπουμε το επόμενο τραγούδι που έρχεται και τα λέμε στην πορεία.

Το είδαμε ήδη στο Facebook, όσοι είμαστε φίλοι και φίλες, ζωντανά το βινίλιο των... τον Jerry and the Pacemakers, τον Don't Let the Sun Catch You Crying, ένα αγγλικό beat, μια αγγλική μπάντα beat, ας πούμε, της εποχής. Από τη στιγμή του Mercy Beat, έτσι, μια μεγάλη σκηνή που ήταν κάποτε στη δεκαετία του 60 από Αγγλία, στα σύκτης. Όπως προείπα, γιατί ακούσαμε Paul McCartney και Blitz, προέρχονται από το Liverpool και Jerry and the Pacemaker. Διευθύνοντας από τον αρχηγό, ας πούμε, που έστησε την μπάντα, τον Brian Epstein, και παρήχθη από το παρέα με τον George Martin. Οι πρώτες επιτυχίες που τους βοήθησαν να γίνουν δημιουργοί στο Mercy Beat ξεκίνησαν μια ευρύτερη βρετανική έξι στο beat της δεκαετίας του 60. How do you do it, νούμερο 1, I like it, when never walk alone, κτλ. Δεν θα μακρηγορήσω, don't let the sun catch you crying. Το άλμπουμ αυτό είναι χρονολογείται στο 1964, χαίρομαι που το δώσαμε live, ζωντανά, το βινίλιο αυτό. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, διότι έγινε και μια ωραία ελληνική διασκευή στο τραγούδι αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε δύο τραγούδια το 2026, φίλοι και φίλες, αλλά για πότε μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μας και να αλλάξουμε τους ήχους μας είναι πραγματικά απίστευτο. Τους ταιριάζουμε έτσι ώστε να περάσουμε μια ωραία βραδιά, ώστε να μπούμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, έστω και αν το καλοκαίρι αυτό δεν μας έρχεται ακόμη. Τέλος πάντων, οκ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Γυρίζω άλλο ένα ακόμη βινίλιο, τώρα θα γυρίσουμε να μεταδώσουμε. Δεν θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ live, τα λέμε. Το βινίλιο το βλέπουμε ήδη και ξεκινάμε και συνεχίζουμε με τον Elvis Presley. Σε βλέπω, είσαι στα φόρτι σου σήμερα. Είσαι στα φόρτι σου σήμερα, εξάρφη, στα φόρτι σου λοιπόν. Ένα τραγούδι που το μετέδιδα και κάποια στιγμή θα πρέπει να το καθαρίσω πάρα πολύ αυτό το 45, το μικρό 45 που έχω. Από τον Elvis Presley. Okay. Μιλάμε ότι έχουμε από το 64, πάμε στο 1963, ένα χρόνο πριν. Και θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε το 7ο soundtrack του Elvis. RCA Victor Records, το θυμόμαστε πολύ καλά, το Fanny Acapulco, το έχουμε ζωντανά, δεν το βλέπουμε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Το τραγούδι είναι το Margherita, έτσι, χρόνια για Ζαμάνια.

Η αλήθεια είναι ότι κάπως βρέθηκα προτίμαση, να μην βρέθηκε σαν προτίμαση. Γιατί πρώτη φορά είναι ή τελευταία? Λοιπόν, απλά απολάβαινα τόσο πολύ έτσι, την ιστορία αυτή που έχουμε και τις μουσικές θέσεις που έχουμε, που έχω φύγει και εγώ εντελώς. Λοιπόν, μένω δεκαετία 60, τώρα περιμένετε να ακούσετε το λοιπόν. Καλησπέρα στον Γιώργο του Σαφάρη. Είσαι στην κατάλληλη στιγμή που έσκασε μύτη εδώ στην εκπομπή και θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, άλλωστε η εκπομπή αυτή δεν έχουμε έτσι συγκεκριμένα πράγματα, ασχολούμαστε πραγματικά με την ωραία μουσική. Λοιπόν, εγώ πάω να πάμε έτσι κάπως για αρχή. Επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε Paul McCartney New Song, Peter Frampton New Song, είχα μεταδώσει και πριν καιρό και ακόμα ένα τραγούδι από τον Peter Frampton, εν έτη 2026. Κινηθήκαμε για όσους μένουν στην παρέα μας με Jerry Pacemaker 1964. Φτάσαμε με τον Elvis Presley 1963 το Φάνη Ακαπούλικο και πάμε να θυμηθούμε και αυτό και να σας δω εδώ.

Αυτό που ακούσαμε ήταν ο Olympians, έτσι. Θυμηθήκαμε Πασχάλη. Θυμηθήκαμε έτσι, αφού πιάσαμε την δεκαετία του 60, πιάσαμε και λίγο δεκαετία του 60 από Ελλάδα. Έτσι, γιατί θέλουμε, έτσι θυμόμαστε. Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο δεκαετία του 60 ακόμη. Πιστεύω να αρέσει και να. Θα θυμηθούμε και άλλες ωραίες, ωραία, ωραία ακούσματα. Okay.

Λοιπόν, θυμηθήκαμε και ακούσαμε ένα τραγούδι. Θα πείτε, αυτό δεν είναι στη δεκαετία σου, το τραγούδι που ακούσαμε. Σαφώς, ήταν στη δεκαετία του 70, αλλά ήθελα να ταιριάξω λίγο με τους Olympians που ακούσαμε πριν το τραγούδι. Αλλά γιατί το διασκευάσαν. Hopeless, Endless Way, Olympians. Μπήκε στο παιχνίδι εδώ και ο Απόστολος ο Καμακάς. Και όταν μπήκε στο παιχνίδι ο Απόστολος ο Καμακάς, μιλάμε για ένα όχι μόνο φίλο και αδελφό, αλλά μιλάμε, φεύγουμε από αυτό, και, από αυτό συγγνώμη, και λέμε ότι μιλάμε και για έναν μεγάλο μουσικό, σε όλη τη διαδρομία του, σαν έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πιστά στη

μουσική και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπαίνουν και βασικά όλη η παρέα μας είναι κάπως έτσι εδώ πέρα. Όλη η παρέα μας είναι κάπως έτσι. Διαβασμένη, μας αρέσει η μουσική και καθόμαστε και την απολαμβάνουμε με ό,τι ας πούμε έπεται αργότερα, διότι μεγαλώσαμε, έχουμε τις δουλειές μας όλοι μας, αλλά πιέζουμε τον εαυτό μας ώστε να καθίσουμε εδώ τις Παρασκευές και να τα λέμε και να σιγοτραγουδάμε και να απολαμβάνουμε ωραίες μουσικές. Ο Γκράχαμ Νας, 1975, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί είμαστε εκεί, στο Wild Tales, το δεύτερο άλμπουμ του Γκράχαμ Νας. Θεωρώ τα δύο πρώτα του Γκράχαμ Νας ήταν σημαντικά άλμπουμ. Ένας Γκράχαμ Νας που ξεκίνησε με τους Χόλις στη δεκαετία του 60, έτσι αρχικά στη δεκαετία του 60. Ένας Γκράχαμ Νας που ήταν παρέα με τον Crosby, Nash & Young, παρέα και με αυτούς, Neil Young και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, Bill Crosby, και το solo αυτό το άλμπουμ του 1974, τα άγρια, τα παραμύθια του Wild Tales, θεωρώ ήταν τα πιο σημαντικά, όπως και το πρώτο τραγούδι, το πρώτο άλμπουμ που έβγαλε το 1971, το In The Beginning, Song For The Beginning, τα τραγούδια για τους Αρχάριους, 71-74, μετά από τρία χρόνια κυκλοφόρησε, αλλά χρυσό το πρώτο άλμπουμ. Το δεύτερο δεν πήγε καλά σχετικά με το πρώτο, αλλά σαφώς είναι τα τραγούδια που μας έχουν μείνει και τα άλλα που μας έχουν μείνει. Και το θυμάμαι σαν τώρα, όταν ψάχναμε να βρούμε το άλμπουμ που το είδαμε σήμερα ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στους Electric Sounds. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες. Να πάμε, λέω, λίγο κάπως έτσι μέχρι και τις 9 και μετά τις 9 ανεβάσουμε λίγο έτσι τους ρυθμούς μας. Αλλά κάπως έτσι να πάμε. Τώρα εσύ, Απόστολε, τι ήθελες εδώ, κάτι μου έστειλες. Αλλά εγώ θα σε κάνω τώρα κόντρα τρίπλα τώρα, λοιπόν, για τον Απόστολο Καμακά με την αγάπη μας από εδώ πέρα. Enjoy!

Η μπάντα ήταν η Άικα Μελόντι. Καλά, το λέω καλά, Άικα Μελόντι. Ωραία. Τα ιταλικά μου είναι φοβερά, να ξέρετε. Έχω πολύ καλή προφορά έτσι, στα ιταλικά. Άικα Μελόντι, δηλαδή ο χαμελέοντας ουσιαστικά σήμαινε αυτό. Η μπάντα αυτή έχει βγάλει αρκετά άλμπουμ, σωματικές μπάντες στην Ιταλία. Εδώ φτάνουμε στο 1968, το τρίτο άλμπουμ από τους Καμελόντι. Κυκλοφόρησε στην Ιταλία το 1968. Εδώ περιέχει βέβαια και το τραγούδι που ακούσαμε, το Applause. Λοιπόν, το άλμπουμ λέγεται Ιοπερλέι. Τι ωραία τελικά μιλάω. Λοιπόν, και όλα αυτά και το φίλο μας τον Απόστολο Καμακά. Σου έβαλα το original, το ιταλικό. Μη μιλάς καθόλου, λοιπόν. Καλησπέρα, πολλά φιλιά εκεί σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Και όπως πάντα, έχετε open welcome, ανοιχτή πρόσκληση εδώ πέρα στο νησί της Κιάθου. Λοιπόν, The Regis Brothers, σ' άρεσε λίγο ξάδελφε, αλλά ξέρεις ότι σ' αφήνω λίγο στην αναμονή, έτσι να σ' ανεβάσω κι άλλο. We'll never walk alone. When you are... Για τον εξάλεφο τον Δημήτρη Βογιατζάκη που είναι στην παρέα μας και βαράει βάρδια.

Και να ξέρετε, να ξέρετε από δεν μπορώ κάτι άλλο, ότι το τραγούδι αυτό επί εποχές δικές μου, πούμε, σε μαγαζιά του Βόλου, το είχαμε πραγματικά, το άλμα αυτό του Σουραλίστικ Πύλου το είχαμε λιώσει, ας πούμε. Εποχές, δεκαετίας του 90, δεκαετίας του 90, εκεί κάπου εκεί μέχρι αρχάς, ούτε αρχάς του 2000, ας πούμε, κάπου εκεί, αρχάς του 2000, έμπαινε ο κόσμος στα μαγαζιά του Βόλου και άκουγε του White Rabbit κάποια στιγμή. Να είσαι καλά, φίλοι μου, Αλέξανδρο από το Βόλο, που μας το θύμισες και το ακούσαμε εδώ παρέα, του Σουραλίστικ Πύλου, από τους Jefferson Airplane, από το δεύτερο άλμπουμ των Jefferson Airplane, το πρώτο, με την Gretchen Slick, έτσι, το 1967-66 βγήκε το πρώτο άλμπουμ, θα τη θυμηθώ, την Dolly Anderson, okay. Πάντα την ξεχνάω, έτσι, Dolly Anderson, την πρώτη τραγούδισσα των Jefferson Airplane, που αποχώρησε λόγω ότι παντρεύτηκε και έφυγε, okay. Απλά τα πράγματα. Μετά ήταν η Great Society, βρήκαν τους Great Society εκεί πέρα και την Great Slick και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπήκε, ενσωματώθηκε στους Jefferson Airplane και από εκεί πέρα θυμόμαστε την μπάντα αυτή, την μπάντα που μας μίλησε για την ειρήνη, από τις πολλές μπάντες, έτσι, του San Francisco μπάντες, που μας μίλησαν πραγματικά για αντιπολεμικά τραγούδια ενάντια στις κυβερνήσεις της Αμερικής. Και πού είναι, ρε παιδιά, αυτές οι μπάντες να βγουν τώρα να μας πλήσουν για τον πόλεμο που γίνεται και αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνουν κάποιοι καλλιτέχνες, δεν μπορώ να πω ότι βγαίνουν κάποιοι καλλιτέχνες, βέβαια δεν το λέω 100% γιατί δεν είμαι Αμερική, αλλά κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, αν μη τι άλλο, ακόμη. Υπάρχουν αυτοί οι καλλιτέχνες που αντιδρούν στην Αμερική. Στην Ελλάδα υπάρχει κανένας, ξέρω.

Όχι, τι θυμηθήκαμε και τι ακούμε σήμερα, ρε φίλοι και φίλες. Πόπο, τρελαίνουμε λοιπόν. The Night Before, 1965, Help, το άλμπουμ των Beatles. Από ό,τι ξεκινήσαμε τον Paul McCartney, κάναμε έτσι, ξεκινήσαμε ωραία με Paul McCartney, new song, καινούργιο τραγούδι. Χαίρομαι καλά, εξάλεφε, χαίρομαι πάντα που στην παρέα μου, το ξέρεις αυτό, αλλά σήμερα νομίζω ότι θα είμαστε πιο καλή παρέα, διότι είσαι και εκεί κάπου μόνος, δεν έχεις κάποια συντροφιά, οπότε σήμερα θα σε ανεβάσω κι άλλο. Λοιπόν, Night Before, 1965 Help, 1968 δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ από τους Zombies, το Odyssey the Oracle, το I Love You ακούσαμε, τη δισκάρα κι αυτή. Και για να μην αφήσω παραπονεμένους στους Rolling Stones, το 1965 θα μείνω, December Children, Get Off My Clown. Χρόνια και ζαμάνια έχω τραγουδήσει το τραγούδι αυτό. Κάποτε ήταν από τα top στα μαγαζιά του Βόλου. Άντε πάμε.

Έλα, get off my cloud. Χρόνια και σαν πάνω είχα το ακούσει τραγούδι αυτό. Πραγματικά το λέω έτσι απλά, γιατί και εγώ πόσα χρόνια είχα το ακούσω. Το φέραμε έτσι, το φέραμε αλλιώς. Εκπομπή ανεβαίνει κι άλλο. Λοιπόν, 1965 μένουμε εκεί. Πάμε 1971 ελαφρά σιγά σιγά. Θα μου πείτε, θα αλλάξουμε ελαφρά τους ήχους, αλλά έτσι να θυμηθούμε το Papa Was a Rolling Stones από τους Temptation, έτσι. Τώρα, όχι, τι ήθελα και το έβαλα αυτό. Όχι, και το έβαλα. Θυμήθηκα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ο κόσμος πινάκι, δώσαμε εμείς εδώ, δώσαμε και εγώ μαζί. Δώσαμε 120% παραπάνω μισθοδοσία στους δεσποτάδες και στους παπάδες. Oh, Papa Was a Rolling Stone. Εσείς ξέρετε προβατάκι θα κάνει στην πορεία.

120% παραπάνω για το πάπαργο The Rolling Stones δίνει όλη η Ελλάδα. Δεν έχει ο πάπαργο The Rolling Stones λεφτά. Τέλος πάντων, οκ. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ για αυτά. Αλλά μην τι άλλο μου αρέσει να βάζω το μαχαίρι στην πληγή κι άλλο. Μπας και ίσως μπορέσουν με, όχι μόνο με τη μουσική που ακούμε και μεταδίδουμε, να ξυπνήσουν και κάποιοι φίλοι και φίλες. Τέλος πάντων, θα είναι ένα πολύ μικρό λιθαράκι που μπορούμε να κάνουμε εμείς ραδιοφωνικά εδώ πέρα. Αν μη τι άλλο, αν και όπως είπα, δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Εμείς μεταδίδουμε και βλέπουμε ό,τι βλέπουμε και ακούμε, λέμε λίγο. Και με την παρέα εδώ που μαζεύεται εδώ πέρα, που αν μη τι άλλο, οι Έλληνες πραγματικά. Είμαστε του καφενείου, όπως λέγανε από τα αρχαία εκείνα χρόνια. Μαζόμαστε στο καφενείο τότε και ένα τα χρόνια, ακόμα και τώρα στα καφέ, και κάνουμε, σχολιάζουμε και λέμε ναι, αλλά ναι, όλα είναι έτσι όπως έχουν, ναι, αλλά δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξει, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που συμβαίνει γύρω μας. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει και να αλλάξει κάτι, διότι και μέχρι να αλλάξει, η δικιά μας έτσι, η

θα έχει φύγει. Λοιπόν, τα λέω καλά. Από το 1978 έφτασε στα 57 του Billboard, στα 200 στα charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ξέρω το αγαπημένο σου αυτό από Frank Zappa, απόστε, το ξέρω, το έχουμε μεταδώσει συχνά πυκνά, το ακούμε συχνά πυκνά έτσι εδώ στην εκπομπή αυτή. Δεν έχω παρά να το απολαύσουμε έτσι παρέα εδώ μαζί με τον φίλο μου τον Απόστολο. Το Tilts and Beer, λοιπόν, Frank Zappa in the New York, Tilts and Beer. Ωραίο, έτσι, πολύ καλό αυτό, θα το θυμηθούμε και θα ακούσουμε εδώ παρέα. Όλα αυτά ζωντανά, φίλοι και φίλοι, στο Ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1 εδώ παρέα με τον Γιώργο Κορδελιά. And enjoy.

Γελάω ακόμη, δεν μπορώ. Γελάω. Μ' αρέσει, Απόστολε, μ' αρέσει. Δηλαδή, σου τραγούδι αυτό, γιατί είσαι το απέναντι την μπαλκόνι. Είσαι το απέναντι την μπαλκόνι, πίνεις τις μπύρες σου και βλέπεις γυμνό στηθεί. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τι θες να σου κάνουμε τώρα, να την κλείσουμε την εκπομπή πριν την ώρα μας. Δηλαδή, φανταστείτε, φίλοι και φίλες, Θεσσαλονίκη τώρα τον Απόστολο. Είναι κάπου εκεί ψηλά. Δεν είναι εκεί. Ακόμα άνω Τούμπα είσαι, από ότι δεν έχεις αλλάξει κάτι. Και στέλνει μήνυμα Απόστολος και μας μιλάει και μας λέει ότι θέλει να ακούσει ένα Frank Zappa. Και πολύ καλά, ας πούμε, το τραγούδι αυτό χαιρόμαστε που το ακούμε. Και ουσιαστικά το τραγούδι αυτό συνδυάζει, οι στίχοι του πραγματικά είναι αφιλτράριστοι, οδηγούνται για την αγάπη για το αλκοόλ και το αντίθετο φίλο. Λοιπόν, ουσιαστικά έχει και ένα φοβερό διάλογο με τον διάολο. Και όπως μιλάμε για τον Frank Zappa, δεν μπορούμε να έτσι να καταλάβουμε εξ ολοκλήρου όλη τη συγχουργική του ιστορία. Ο μιλητής ξοδεύει τον πρώτο στίχο φωνάζοντας για την πολιτική, όχι για την πολιτική, καλή ώρα, εγώ και μιλάω και κοινωνικά θέματα, όχι πολιτική, πίνοντας και βρίσκοντας παρηγοριά βασικά στη ζωή, στα στήθη και στην πείρα, έτσι. Ρε Απόστολε, μου φαίνεται θα έρθω στο Σαλονίκη, θα πιούμε και εμείς μπύρα στο μπαλκόνι. Πρέπει να είναι καλό το μπαλκόνι εκεί που είσαι, εσύ καλή θεά. Χαίρομαι που είσαι καλά, πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby called the poke salad.

debut άλμπουμ των Doors 1967, το Take It As It Comes, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Ναι, ωραιότατο, ωραιότατο λοιπόν. Είχα μηνύματα. Για να αφήσετε με λίγα δεύτερα να δω τα μηνύματα, να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Απόστολε, πάμε δυνατά. Σαφώς πάμε δυνατά. Λοιπόν, άλλωστε κάθε Παρασκευή πάμε δυνατά. Κάθε Παρασκευή μαζευόμαστε στο 96,1 στο ράδιο Μαρκόνι. Και όσο αναφορά έτσι, καλοκαίρι λίγο η παρέα πέφτει, διότι καλοκαίρι είναι, παιδιά, κάνει ζέστη. Αλλά γιατί έχουμε τα μπαλκόνια, ρε Απόστολε? Με έδωσες μια καλή ιδέα και φαντάζομαι και πολλοί φίλοι και φίλες που είναι στα μπαλκόνια τους έδωσες μια καλή ιδέα. Τόσο δηλαδή, χωρίς κι άλλη φαίνεται δηλαδή, μήπως χρειαστείς κάποια κι άλλη στο μπαλκόνι που κάθεσαι, δεν ξέρω. Μουσική επιλογή το επόμενο τραγούδι. Ένα ακόμη Rolling Stones για τον φίλο μας Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας. 1964, ξεθάβουμε παλιά τραγούδια σήμερα. Όχι άλλες εκπομπές δεν ξεθάβουμε, αλλά Walking the Dog.

αυτούς. Τώρα το άλμπουμ αυτό που ακούσαμε έρχεται από το δεύτερο άλμπουμ του Kaleidoscope, ένας φάρος για τον Άρη, εντάξει, το The Bacon for the Mars, το 1967 κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό. Η μπάντα αυτή ασχολήθηκε με το folk ψυχεδελικό rock και ίσως θα λέγαμε ότι εντάξει, πολλοί λένε ότι σε έχουν συνδυάσει με το ethnic, το αραβικό κτλ. Γιατί όμως? Γιατί η μπάντα αυτή δημιουργήθηκε το 1966 από αρχικά μέλη των David Letley, θα το καταλάβετε, σας πω τα ονόματα: Solomon Fent Whitehouse, Green Darrow, ο Cressil, γνωστός ως Max Buddha, και ο John Vidigan. Λοιπόν, η μπάντα αυτή, οι δύο αυτοί από την μπάντα καταγόταν από Τουρκία. Καταλαβαίνουμε, αν ακούσουμε κάποια άλλα τραγούδια, το διαχωρισμό του μπάντζο. Υπάρχει μπάντζο, έχουν δώσει στη μουσική τους τον ασιατικό το ήχο, τα μερικά όργανα από Τουρκία, αν θέλετε αλλιώς. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μπάντα, αυτοί ήταν φοιτητές, βρεθήκαν στην Αμερική να μετά από λίγο, γιατί έρχονται να δυσκολεύουν την κατάσταση. Δεν μ' άρεσε να τα πω απλά, να τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, οι δύο ήταν φοιτητές, βρεθήκαν στην Αμερική από Τουρκία και βγάλαν την μπάντα του Kaleidoscope, και αυτή η μπάντα του Kaleidoscope, απλά πράγματα, κυκλοφόρησαν μέχρι το 1974 άλμπουμ, 68 το Side Trips, αλμπουμάρα, το Bacon from Mars, επίσης τα ίδια. Το Incredible Kaleidoscope, εγώ εδώ με βρίσκω στο τρίτο άλμπουμ λίγο διαφοροποιημένο, εντάξει, ok. Το Vernis το 70, τέσσερα άλμπουμ όπως είπα, από το 67 μέχρι το 70, τέσσερα, γιατί λέω ότι κυκλοφορήσαν όμως και μετά το 76, μετά από 6 χρόνια, το When Scope Called Dane και το Greetings from Cardon Nice, 1991, αδιάφορα. Λοιπόν, compilation άλμπουμ, δηλαδή compilation συλλογές Bacon from Mars, Egyptian Cardi κτλ. Δεν θα αναφερθώ άλλο για την μπάντα αυτή. Όπως είπα, αυτή η μπάντα έρχεται από Αμερική. Ουσιαστικά είναι από το Los Angeles της Καλιφόρνιας. Η μπάντα αυτή δημιουργήθηκε με δύο μέλη. Τα δύο μέλη έρχονται από Τουρκία. Okay. Το You Don't Love Me τώρα που ακούσαμε είναι ένα blues τραγούδι επηρεασμένο από ρυθμό blues από τον Αμερικάνο μουσικό τον Willie Gobbs το 1960, διασκευασμένο από το τραγούδι του Bob Dylan το 1955. Και εγώ ξέρω τραγούδι αυτό από τους που ακούσαμε τώρα, από τους Kaleidoscope, τους Αμερικάνους. Ξέρω και το τραγούδι που διασκευάστηκε μέσα στη δεκαετία του 90, κάπου εκεί στα τέλη, σε πιο reggae, σε πιο έτσι pop reggae ήχους. Λοιπόν, αυτά, για να δω τη μέση, λέει ο Απόστολος. Chopper Rides Club Θεσσαλονίκη, λέει 20 Ιουνίου, live on the stage, ok. Για να το δώσουμε 20 Ιουνίου από ό,τι βλέπω εδώ, από όσους μας στέλνει η Chopper Ride Club στη Θεσσαλονίκη, live on stage, Rebetiko Project και καλά R&P, for friends supports. Λοιπόν, ok, να γίνουν τέτοια πράγματα, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, 20 Ιουνίου Θεσσαλονίκη στο live stage Chopper Riders Club, ok. Ωραία, λοιπόν. Τι είχα έτοιμο τώρα, παιδιά, να μεταδώσουμε. Να, και τι τόνε.

Έλα πάμε λοιπόν. First look at the Porsche. 1970, ντεμπούτο το άλμπουμ του G Girls Band. Αλλά με έπιασε έτσι και λίγο το μεράκι του DJ. Κάναμε ωραία αλλαγή στο live που κυκλοφόρησαν από το πρώτο άλμπουμ που... Από το πρώτο άλμπουμ που φύγαμε. Πήγαμε στο 1972 στο live, στο Full House των G Girls Band. Το πρώτο live των G Girls Band το 1972. Το ίδιο τραγούδι, αλλά έτσι λίγο αρκετά πιο γρήγορα. Μερικά live πραγματικά είναι διαμάντια.

Ένα ακόμη live, φύγαμε από τους G Girls Band το 1978 και σαφώς από τα live που βγάζουμε το καπέλο, το Live and Dangerous, τον θρυλίζει. 1978 διπλό άλμπουμ, 1973 από Ιρλανδία. Να θυμάστε, Ιρλανδία, Αγγλία. 1973 το Live Dates, διπλό επίσης άλμπουμ από τους Wishbone Ash. The King Will Come.

Καλά, εντάξει, αυτά τα live που τα δώσαμε τα σπάν έτσι κι αλλιώς. 1973 τελευταίο ήταν το The King Will Come. Ο Βασιλιάς θα έρθει. Ελπίζουμε να έρθει και στην Ελλάδα, όχι ο Βασιλιάς.

Εντάξει, δεν θα το πάμε τόσο άκρα. Οκ. Okay. Να έρθει ένας καλός άνθρωπος, σε παιδιά, ένα καλό παιδί εδώ στην Ελλάδα. Άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, τέλος πάντων, να μπορέσει να είναι τίμιος, ηθικός και να μπορέσει να βοηθήσει αυτή την Ελλάδα, η οποία, ρε παιδιά, με τι άλλο, καταστρεφόμαστε, πραγματικά καταστρεφόμαστε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς και εγώ βλέπω άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί να βλέπω και οράματα, μπορεί να είμαι και ηλίθιος, ας πούμε, τέτοιο, και να βλέπω οράματα, να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα σε αυτό που ζούμε, αν μη τι άλλο, στη χώρα μας, γιατί η χώρα μου με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει έξω από τη χώρα μου. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα μου που έχει μαυρίσει. Τέλος πάντων, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βλάχο, και ήθελα να κάνω ένα άλλο πρόλογο, αλλά έτσι μου βγήκε τώρα. Τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι σε μια παρέα και βρίσκεσαι μια παρέα, ο καθένας λέει τα δικά του. Οπότε με βγήκε να πω αυτό. Οκ, okay, δεν είναι κακό, ούτε πειράζω κανέναν. Αυτή είναι η γνώμη μου έτσι κι αλλιώς. Τι ήθελα να πω. Ότι η αλήθεια είναι ότι κάνω ραδιόφωνο εδώ και 4 χρόνια. Βρέθηκα με φίλους. Με βάση το ραδιόφωνο, δηλαδή γνωρίστηκα, βρήκα φίλους στο ραδιόφωνο που είχα χρόνια να μιλήσω και να ακούσω. Βρεθήκαμε στο Βόλο μαζί, αλλά και γνώρισα και πολύ καλούς φίλους εδώ με το ραδιόφωνο που κάνουμε. Και ένας πολύ καλός φίλος που έχει μπει στην καρδιά μου ήταν ο Γιώργος ο Βλάχος. Βρεθήκαμε, γίναμε και φίλοι στο Facebook και είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, πιστεύω να σου αρέσει. Πάμε στο 1979, θα μείνουμε Αγγλία και θα θυμηθούμε το Message in the Bottle από το Regatta de Blanc, δεύτερο άλμπουμ από τους πολλοί, στο 1979.

Λοιπόν, ας πούμε ένα μήνυμα SOS. Τα έχουμε εδώ τερματισμένα από ό,τι ακούσετε εδώ λίγο τα ηχεία. Λοιπόν, ακόμα εντάξει, 10 ευρώ να δεν μας διώξει και ταινία. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, Τζόρις, που σου άρεσε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. 2 χρόνια είναι λοιπόν, okay. Άρχισε να εμφανιστείς όμως. Οπότε είσαι και εσύ τώρα εδώ μέλος στην παρέα μας, θα τα λέμε. Θα μας έχεις απόψη σου γενικότερα για ό,τι συμβαίνει εδώ στη χώρα μας, διότι δεν κάνουμε μόνο ραδιόφωνο, δεν κάνουμε μόνο μουσική. Μας αρέσει έτσι να αναλύουμε και μερικά πράγματα. Άλλωστε, η ροκ μουσική γεννήθηκε για. Για ποιο λόγο γεννήθηκε η ροκ μουσική, παιδιά, για πέστε μου και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω ότι γεννήθηκε μια ροκ μουσική γιατί ήταν πραγματικά η επαναστατική μουσική. Ήταν ενάντια σε αυτά που συμβαίνουν, τα κακό σχήμενα στην κάθε χώρα και έθιγε πράγματα και γεγονότα που συμβαίναν εκείνες τις εποχές. Θα μου πείτε, έχει αλλάξει κάτι από τη δεκαετία του 60, του 70, όταν βγήκαν οι μπάντες και ήταν κατά του πολέμου του Βιετνάμ, μια σύραξη μεγάλη από μπάντες, αντιπολεμικά τραγούδια στους δρόμους της Αμερικής. Πού είναι τώρα αυτές οι μπάντες στην Αμερική, οι μπάντες της Αμερικής, με τα όργια που γίνονται εδώ και αρκετό καιρό, πάλι από την πλευρά της Αμερικής, σε μια χώρα που δεν της ανήκει έτσι κι αλλιώς, και με πού είναι αυτές οι μπάντες, υπάρχουν? Όχι, πραγματικά όχι, με μεγάλη λύπη το λέω.

Ωραία, ωραία. Θυμόμαστε και ωραία τραγούδια που είχαμε πολλά χρόνια να τα ακούσουμε. Ίσως καμιά φορά τα πολύ γνωστά τραγούδια που θεωρούμε σούπα χρειάζεται να ακούμε μια στο τόσο. Όπως και αυτό, έτσι. Χιλιοπαιγμένο, χιλιακουσμένο, αλλά μπορεί να μας βρει σε μια στιγμή έτσι, μια πολύ λεπτή ωραία στιγμή και να μας γυρίσει πολλά πολλά χρόνια πίσω και να μας θυμίσει ωραίες και όμορφες εποχές που μου περάσει με το Hold the Line και του Στότο. Ένα επίσης τραγούδι στα ίδια επίπεδα, 1979, έχω το Discovery έτοιμο, το άλμπουμ των Electric Light Orchestra, αν θέλετε η ELO, για το φίλο μου το Σύσιμο τον Κορελά, μας ακούει από το Βόλο. Σου είπα το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Έμαθα το Σεπτέμβριο θα σκάσει με τη Σκιάθο. Λοιπόν, θα κάνεις πρωτίστως, θα πας να κάνεις ένα, πώς το λένε, πώς θα το πω, δεν μου έρθει στο μυαλό τώρα να σου πω τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα σταματήσεις να πίνεις για ένα μήνα και θα έρθεις βασικά, που εκεί ξεκινάμε και έλα Σκιάθο μετά το Σεπτέμβριο. Βρήκα το φιλαράκι σου εκεί και τα είπαμε. Don't Break Me Down από η Electric Light Orchestra και το φίλο μας Ζήσιμο τον Κορελά από το Βόλο. Να σε καλά, σε περιμένω Σκιάθο.

Ζω για όσους φίλους και φίλες μπαίνουν στην παρέα μας. Ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνης 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς. Electric Sounds κάθε Παρασκευή 8 ακριβώς. Ζωντανά τα λέμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας καφέ. Τι είπα, καφέ. Καφέ να. Τέτοια ώρα καφέ. Αν μη τι άλλο, εντάξει, και καφέ να βάλετε. Εκεί που έχει φτάσει ο καφές, μιλάμε, έχει πάει, είναι πιο ακριβώς από το ουίσκι. Καλύτερα να βάλετε ένα ποτηράκι ουίσκι, είναι πιο φθηνό. Από το φθηνό το ουίσκι, όχι το ακριβό, τα ακριβά, τα φθηνά το ουίσκάκια, είναι πιο φθηνό το ουίσκι από τον καφέ. Οπότε, καλύτερα να πιείτε ένα ποτηράκι ουίσκάκι φθηνό, παρά ο καφές που έχει πάει στα ύψη. Λοιπόν, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτός ο καφές που. Αν μη τι άλλο φαντάζομαι, λέω εγώ με το δικό μου το ηλίθιο το μυαλό, ότι μπορεί να, και, να μην είναι και καφές 100%, να είναι και επεξεργασμένο αυτό που πίνουμε. Που πίνεται, γιατί εγώ τον έχω κόψει έτσι κι αλλιώς. Τον έκοψα μετά, αλήθεια είναι μαχαίρι, με το έκοψα το τσιγάρο και στον καφέ λοιπόν. Οπότε ασχολούμαι μόνο με τα ελαφριά πράγματα. Πίνω πράγματα ελαφριά, τσάι. Λοιπόν, τι ήθελα, Τιμ Μπάκλερ, παιδιά, έφυγα από Τιμ Μπάκλερ και έλεγα για τους καφέδες που έχουν φτάσει στα ύψη. Λοιπόν, και θα δείτε πού θα φτάσουν και άλλα πράγματα στα ύψη. Λοιπόν, αν μη τι άλλο. Και το Greeting from LA, έτσι, 1972, το Get on Top, έτσι, είναι το τραγούδι που ανοίγει το άλμα, αλλά εγώ προτίμησα να ακούσουμε σήμερα το Moving With Me, έτσι, ωραίος. Ο Τιμ Μπάκλερ, και δεν σηκώνει κουβέντα. Και ωραίο που θα ακούσουμε και στην πορεία, έτσι.

Blues Brothers παρέα με την Aretha Franklin. Σας χαλάω λίγο το γλέντι, σας χαλάω λίγο το, το την άνοδο, αλλά σκέφτηκα και λέω ότι έχω τόσο να δώσω τηλέφωνο εδώ το που βρισκόμαστε, και είχα κάποια έτσι, είχα κάποιους φίλους και φίλες στο παρελθόν που λένε: Γιώργο, τόσο κάνα τηλέφωνο που το βρήκαμε τηλέφωνο κοντά στο τέλος που έδωσα. Λοιπόν, για όσοι θέλετε να βρεθείτε στην παρέα μας το καλοκαίρι, είναι το 24270-23067. Επαναλαμβάνω, για τυχόν ακουστικά λάθη που λέγαμε. Αχ, ωραίος τέχνης ο παραγωγός, πως φαίνεται. Λοιπόν, αστείευουμε λοιπόν. 24270-23067. Καλησπέρες, μουσικές επιλογές. Το τηλέφωνο αυτό έχουμε το καλοκαίρι. Το χειμώνα έχουμε το κινητό. Αλλά μηνύματα στο Messenger και τα λοιπά που βρισκόμαστε στο Facebook λειτουργούν όλα άψογα. Στην πένα που λένε. Λοιπόν, The Blues Brothers, η Aretha Franklin παρέα με το Think. Μιλάμε, εντάξει, ανεβήκαμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και το επόμενο τραγούδι για το φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Βόλο. Και θέλει να ακούσει κάτι από Steve Wonder. Εγώ θα πάω κάπου. Με το Superstition, έτσι, για το φίλο μου τον Αλέξανδρο από το Βόλο. Καλή συνέχεια, φίλε μου.

1989, κάπου εκεί ήταν τραγούδι αυτό του Superstition από το Steve Wonder. Steve Ray Vaughan, το θυμόμαστε διασκευασμένο. Jeff Beck. Και όλα αυτά για το Superstition. Και ερχόμαστε και να πω ότι πάμε σιγά σιγά στο τέλος. Ναι, θα το πάμε σιγά σιγά στο τέλος. Αλλά ακόμη έχω μια σούπερ μπάντα να μεταδώσω. Έχω μια μπάντα που η σούπερ βρετανική αυτή μπάντα, το σούπερ γκρουπ, έχετε μετραγουδήσει τον Paul Rogers. Οπότε όταν λέμε Paul Rogers, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της rock μουσικής. Οπότε ό,τι και να πούμε μετά μετέπειτα περιτεύει. Αλλά αν σας πω ότι ο κιθαρίστας του Jimmy Page, okay, το drummer ήταν ο Chris Slade. Αν ξέρω τον Chris Slade, θα σας πω ότι ήταν ο drummer γνωστός από τους Manfred Mann Earth Band. Ήταν από την ίδρυση του Manfred Mann το 1971 μέχρι το 1978 και ο μπασίστας Tony Franken. Ο Tony Franken είναι ένας Άγγλος μουσικός στον μπάσο, συνεργάστηκε με Roy Harpert, Jimmy Page, Paul Rogers, John Six, μεγάλος και αυτός, White Snake, Lou Gramm, OK, David Gilmour και τα λοιπά, Kate Bush και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μιλάμε για την μπάντα των Firm. Δεν θα σας σχολέψω ίσως το τελευταίο ραγούδι το, που θα είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο, αλλά μου αρέσει έτσι να μεταδούμε αφού φτάσουμε στη φάση αυτή και μερικά έτσι πιο άγνωστα ακούσματα. Η Firm, οι Firmes τέλος πάντων, είναι μια βρετανική μπάντα πιο, όπως είπα, που συγκροτήθηκε με Paul Rogers, Jimmy Page, Chris Slade, Tommy Franken, τετράδα. Θα μου πείτε, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι τα δύο άλμπουμ δηλαδή πήγανε, δεν ακουστήκαν, δεν περάσαν έτσι. Δεν ήταν γνώριμα άλμπουμ η δισκογραφία τους. Το The Firm το 1985 κυκλοφόρησε 22 Φεβρουαρίου το 1985 και καπάκι το 86 Mean Business 3 Φεβρουαρίου το 1986. Δύο άλμπουμ κυκλοφόρησε αυτή η μπάτα των Firm, αλλά όταν έχουμε λίγο Paul Rogers, η φωνή, ό,τι και όπου και να πάω Paul Rogers, η φωνή του είναι πραγματικά διαπεριστική, πραγματικά υπέροχη. Σας έχω από το δεύτερο άλμπουμ εγώ ένα τραγούδι να ακούσουμε, φίλοι και φίλες, από το Mean Business 1986, το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ των The Firm, Tear Down the Wall, δηλαδή να γκρεμίσουμε τα τείχη. Να τα γκρεμίσουμε αν μη τι άλλο, δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο.

Μετά τους Metallica, το Mama Said, αφήσαμε να κυλήσει το The Ballant από τους Testament. Και θυμήθηκα ένα πολύ καλό φίλο που είναι μένει στη Ρόδο. Γνωριστήκαμε πριν πάρα πολλά πολλά χρόνια και μου λέει, φίλε μου Γιώργο, ότι εγώ προτιμώ τους Testament, είναι πιο αυθεντική από τους Metallica. Οκ, okay. Εγώ δεν θα εκφράσω γνώμη. Απλά οι τεστ, απλά με τους Metallica σαφώς μεγαλώσαμε. Η Testament είναι μια μπάντα που ουσιαστικά βγήκε το 1986, το The Legacy 87 το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε, The New Order, το Practice What You Preach, το τραγούδι που ακούσαμε το 1989. Για μένα η Testament θεωρείται μια ωραία thrash μπάντα. Ακούσαμε το The Ballant και αν μη τι άλλο όταν κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ εν έτη 2025, πριν ένα χρόνο, το Parabellum, που θεωρώ ότι πραγματικά είναι διαμάντι για την εποχή που ζούμε, και όχι μόνο μουσικά διαμάντι αλλά και στιχουργικά διαμάντι. Η μπάντα έχει να μας πει πολλά πράγματα από τα τραγούδια της μέσα, μέχρι και με το AI ας πούμε, και λέει πραγματικά ωραία και σωστά πράγματα. Είναι από τις μπάντες που λέγαμε πριν λίγη ώρα ότι, συγγνώμη, υπάρχει μια μπάντα ας πούμε που να μπορεί να γράψει ακόμα ωραίους στίχους. Να, η Testament, okay. Αλλά ακούσε το Parabellum και ψάχνει τους στίχους του. Βέβαια σαφώς ο ήχος είναι το thrash metal. Πραγματικά μιλάει για την κοινωνία που ζούμε και την κοινωνία που πρόκειται να ζήσουμε. Και αν μη τι άλλο, μας δίνει μια ωραία αφύπνιση ώστε να καταλάβουμε τι πρόκειται να μας συμβεί. Βέβαια, νομίζω ότι το 80% εδώ, να μιλήσω για Ελλάδα, 80% που είπα, 70, 60, 30%, 40%, 50% εντάξει, και να το μοιράσουμε, καταλαβαίνει τι πρόκειται να συμβεί στα επόμενα χρόνια. Τ' άλλο 30% είναι το βολεμένο 30% και ένα 20% που είναι εντελώς, δηλαδή, τι να πω, αγράμματι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν,

μουσική παραγγελιά από τον φίλο μου τον εδώ τον τον Αλέξανδρο. You're no difference to me, 1983. Από τον Barca de Moon του Ozzy.

Νομίζω ότι ακόμη μια εκπομπή μας γέμισε, φίλοι και φίλες, ότι ακούσαμε τα άπαντα και σήμερα. Και αυτό ήταν και ο επίλογος. Βέβαια, ο επίλογος θα σας το κόψω έτσι απότομα. 2-3 τραγούδια θα ακούσουμε ακόμη. Ξεκινήσαμε με καινούργια τραγούδια. Ο Paul McCartney, όπως έβγαλε καινούργιο άλμπουμ, να το ψάξετε, να το βρείτε. Θυμίζει αρκετά έτσι ήχους Beatles. Και αν μη τι άλλο, έστω και σε τέτοιες εποχές, ας πούμε, δυσίωνες που ζούμε, και αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έστω και ένα άλλο που να βγάλουν, θεωρείται πλέον καλό. Λοιπόν, ο Γιώργος Κορδελάς είναι ακόμα στην παρέα, θα είναι για λίγο ακόμη, η αλήθεια είναι. Και όσο μεγαλώνει το καλοκαίρι και όσο περνάει ο καιρός, δεν θα μπορούμε να τραβιόμαστε, να το πω έτσι πιο λαϊκά, να πηγαίνουμε πιο αργά το χρόνο μας. Είχαμε μέχρι τώρα τις Παρασκευές, κλείναμε 12 και εντάξει, okay, είχαμε ένα ωραίο τετράωρο, αλλά και ένα ωραίο τρίωρο, why not, okay, πήγε 11 η ώρα, πάμε για 2-3 τραγούδια ακόμη για να κλείσουμε για σήμερα και να ενώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή και πάλι 8 ακριβώς. Και σαφώς η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα τα λέμε πιο πολλές ώρες. Ο Ζήσιμος ο Γκορλάς ακόμα στην παρέα μας, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι. Ζωντανά εδώ στην παρέα μας ακόμη. 2-3 τραγούδια. Νομίζω ότι το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα θα ήθελα να το μεταδώσω για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Αλλά θέλω να το μεταδώσω για τους φίλους και τις φίλες που δεν μας ακούνε. Γιατί ρε παιδιά, γιατί αυτοί οι φίλοι εδώ που είμαστε στην παρέα έχουμε ακριβώς το ίδιο μυαλό, την ίδια σκέψη, ακριβώς τις ίδιες πεπιθήσεις και ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, εγώ το δώσω τραγούδι αυτό να κυλήσει για αυτούς που θα ανοίξουν τη χέρια το ραδιόφωνο, για να καταλάβουν ότι who wants to live forever, ρε παιδιά, who wants to live forever.

Όσοι είμαστε παρέα στο Facebook, ανοίξτε το Facebook να με απολαύσετε για τελευταία έτσι λεπτά. Το Who Wants to Live Forever, όταν το καταλάβουμε αυτό θα είναι πραγματικά, πραγματικά φίλοι και φίλοι αργά. Ίσως από τα πιο όμορφα για μένα τραγούδια που έγραψε ο Freddie Mercury, η Queen. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος, φίλοι και φίλες. Ο Γιώργος Χρυδελάς στην παρέα σας, είμαστε λίγο ακόμη. Έβαλα και ένα μπλουζάκι Beatles, έτσι. Μιας που ξεκινήσαμε Paul McCartney, ακούσαμε και Beatles και πραγματικά θεωρώ ότι η εκπομπή ήταν για μάθημα σήμερα. Θεωρώ ήταν πραγματικά για μάθημα. Τώρα δεν το ξαναλύσω τι σημαίνει μάθημα, θα σας το αφήσω για την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως θα αφήσω και την ερχόμενη Παρασκευή για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας. Το επόμενο τραγούδι που έτσι είναι ένα τραγούδι από Γκάρι Μουρ, τέλος πάντων. Αλλά θα μεταδώσω ένα τραγούδι, θέλω έτσι να ακούσω. Εγώ έχω πολλά πολλά χρόνια να ακούσω, γιατί να το ταιριάξω για το τέλος. Την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε και πάλι στην παρέα σας. Υπόσχομαι ότι να με πάρεις τηλέφωνο να μου το θυμίσεις, αγαπητέ μου φίλε, να το μεταδώσουμε έτσι αρχή εκπομπής. Λοιπόν, εγώ θέλω να μεταδώσω το Empty Rooms από τον Γκάρι Μουρ. Ένα τραγούδι που μεγάλωσα και μου φέρνει πάρα πάρα πολλές αναμνήσεις στο μυαλό μου. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Όσοι φίλοι και φίλοι είστε ακόμα σε μια κατάσταση ωραία Nirvana που σας έχω φτιάξει εγώ τώρα ήδη, συνεχίζετε να κουτράτε Μαρκόνι. Εγώ μπορώ να φύγω, αλλά οι μουσικές είναι ανάλογες. Έτσι κι αλλιώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μαζεύτηκε και σήμερα εδώ τη Παρασκευή. Μια ακόμα Παρασκευή εδώ ταξιδέψαμε παρέα με ωραίους ήχους, ωραία μουσική. Όπως αυτό συμβαίνει κάθε Παρασκευή, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Βλέπω κάτι καρδιές στα live να παίζουν, αλλά δεν μπορώ να δω κάτι μακρύτερα λόγω της γύρασης που έχω. Καλή συνέχεια. Εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε, φίλοι και φίλες. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή και πάλι ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Bye.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.